0: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα.

μίλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολκίν, συναντάται στις 9 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η κυρία Ολκίν επέστρεψε στην Κύπρο για ένα νέο κύκλο επαφών με στόχο την προετοιμασία μιας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Το απόγευμα η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φάνε Έρχιουρμαν. Θα παραμείνει στην Κύπρο μέχρι τις 14 Ιουνίου και ακολούθως θα μεταβεί για επαφές σε Ελλάδα και Τουρκία. Αρχίζουν στις 8 το πρωί οι πανκύπριες εξετάσεις πρόσβασης 2026. Πρώτο μάθημα τα νέα ελληνικά, στο οποίο παρακάθονται συνολικά 5.139 υποψήφοι διεκδικώντας μια θέση στα δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας. Από το σύνολο των συμμετεχόντων 4.798 είναι φετινοί τελειόφοιτοι και 341 παλαιοί απόφοιτοι, ενώ 413 υποψήφοι διεκδικούν μια θέση στις στρατιωτικές σχολές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, μετά τα νέα ελληνικά, τη μεγαλύτερη συμμετοχή συγκεντρώνουν τα μαθηματικά κατεύθυνσης με περισσότερους από 2.800 υποψηφίους και ακολουθούν φυσική και τα αγγλικά. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου παραμένει πρώτη επιλογή για την πλειονότητα, καθώς την επέλεξαν 604 υποψήφοι. Ακολουθούν τα τμήματα πληροφορικής, λογιστικής και η ψυχολογία. Με αφορμή την υποδιερεύνηση υπόθεσης στην Ελλάδα, η αστυνομία Κύπρου ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή και στενή επικοινωνία με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές άλλων κρατών στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών για ζητήματα ασφάλειας. Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως ό,τι συμβαίνει σε κάθε παρόμοια περίπτωση, οποιασδήποτε πληροφορίες περιέρχονται στην αντίληψη των αρμοδίων υπηρεσιών αξιολογούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και στη βάση των καθιερωμένων διαδικασιών σε συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές εταίρων χωρών. Σε μια παράλληλη εξέλιξη ανανεώθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακα στα διατάγματα κράτησης 4 υπόπτων ηλικίας 32, 38, 54 και 57 ετών. Οι δύο πρώτοι φαίνεται να έχουν ταυτοποιηθεί με την κατοχή μεγάλων ποσοτήτων υλικών κατασκευής εκρηκτικών, ενώ οι άλλοι δύο φέρονται ως συνεργάτες τους. Ένας εξ αυτών φέρεται να παραδέχθηκε πως στόχος θα ήταν Ισραηλινή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει που θα γίνονταν τα χτυπήματα. Ως θεμητούς στόχους χαρακτηρίζει τις αμερικανικές βάσεις και σημεία Ισραηλινών συμφερόντος στη Μέση Ανατολή ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και ανώτατος διαπραγματευτής Τεχεράνης. Οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου έγιναν μετά τις επιθέσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, τα οποία αποτελούν προπύργιο της Χεσμπολά. Ανέφερε πως Ουάσιγκτον και Τελαβίβ με τη συμπεριφορά τους δείχνουν ότι δεν είναι δεσμευμένοι στην κατάπαυση του πυρός και ούτε πιστεύουν στο διάλογο. Πρόσθεσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ καταλαβαίνουν μόνο τη γλώσσα της ισχύως. Τουλάχιστον 9 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων Ισραηλινών επιδρομών που έπληξαν αστυνομικό τμήμα της Χαμάς και όχημα στη λωρίδα της Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους των Παλαιστινιακών Υπηρεσιών Υγείας. Τα πλήγματα σημειώθηκαν κοντά σε μεγάλο καταβλισμό εκτοπισμένων στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του Παλαιστινιακού Θύλακα, καθώς και στην πόλη της Γάζας. Στο διπλωματικό πεδίο καταβάλλονται νέες μεσολαβητικές προσπάθειες εκ μέρους της Αιγύπτου, που φιλοξενεί νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν μέρες. Η Χαμάς έχει διαμηνήσει στους διεθνείς μεσολαβητές ότι ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα είναι ουσιώδους σημασίας για να καταστεί εφικτή η επίτευξη οποιασδήποτε πρόοδου στις συνομιλίες. Η ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι συνεδρίασαν χθες βράδυ στο Λονδίνο με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσαν πως υποστηρίζουν την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου για έναν απευθείας διάλογο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία με την ενεργό συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Εμμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μέρτς και κύριε Στάρμερ σε κοινή δήλωσή τους με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι προσθέτουν ότι η σημερινή γραμμή επαφής πρέπει να χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης στις διαπραγματεύσεις και ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της ισχύος. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο Penn Station της Νέας Υόρκης χθες βράδυ, παραμονή του αναμενόμενου με ανυπομονησία πρώτου αγώνα των τελικών του NBA που θα δοθεί στην Μητρόπολη και μερικές μέρες πρωτού αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών. Ορισμένοι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στη Νέα Υόρκη. Ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υποκράτηση. Ο απολογισμός που έδωσαν οι αρμόδιες αρχές κάνει λόγο για ένα σοβαρά τραυματία και 4 ελαφρά, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, την επίθεση πιστεύεται ότι διενήργησε άστεγος. Ο ισχυρός σεισμός των 7,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια των αχτών νήσου των Φιλιππινών στήχιζε τη ζωή σε τουλάχιστον ένα άνθρωπο, ενώ άλλοι 4 τραυματίστηκαν καθώς κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγο, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας. Στο μεταξύ, οι αρχές Ινδονησίας εξέδωσαν εντολή προς τον πληθυσμό παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη Βόρεια Ινδονησία και να κατευθυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο εξαιτίας του κινδύνου για τσουνάμι. Επιβεβαιώθηκε και από τις αναλύσεις του κρατικού χημείου η ύπαρξη βακτηρίων στα δείγματα φαγητού που είχαν ληφθεί από τις υγειονομικές υπηρεσίες μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση την περασμένη εβδομάδα στη Λεμεσό. Σύμφωνα με το Διευθυντή των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτο Ηροδότου, εντοπίστηκε σαλμονέλα σε ψημένο κοτόπουλο με κρέμα, σος και βάκυλος σε ρύζι με φιδέ και ζυμαρικά μανιτάρια. Είπε ότι είχαν ληφθεί συνολικά 9 δείγματα από τις τροφές που είχαν προσφερθεί στη διαξίωση. Πρόσθεσε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα και των υπολείπων δείγματων που είχαν σταλεί για αναλύσεις, ενώ δεν απέκλεισε να χρειαστεί περαιτέρω έρευνα για τοξίνες. Ο κ. Ηροδότου τόνισε ότι βάσει των ευρημάτων του κρατικού χημείου ήδη τα φαγητά κρίθηκαν ακατάλληλα. Ερωτηθείς πώς θα προχωρήσουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, απάντησε ότι με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων των επηρεαζομένων θα ετοιμαστεί έκθεση γεγονότων και ακολούθως θα καταγραφεί το τελικό πόρισμα. Τόνισε ότι η υπόθεση θα λάβει τη δικαστική οδό. Για δεύτερη περίπτωση που είδε το φως της δημοσιότητας για δηλητηρίαση από φαγητό της ίδιας εταιρείας σε άλλο γάμο, κ. Ηροδότου είπε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες και απευθύνε έκκληση όποιος έχει στοιχεία να τα παρουσιάσει επισήμως. Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ αποφάσισε ομόφωνα να μην κάνει αποδεχτή την παραίτηση του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Αναστασίου, την οποία ο κύριος Αναστασίου είχε θέσει ενώπιον του συλλογικού οργάνου. Κεντρική Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της συζήτησε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και αποφάσισε την πραγματοποίηση τακτικού, ιδεολογικού, πολιτικού και εκλογικού συνεδρίου εντός Νοεμβρίου. Αποφασίστηκε επίσης να πραγματοποιηθεί νωρίτερα καταστατικό συνέδριο. Η Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ θα συνεδριάσει εκ νέου στις 28 Ιουνίου για καθορισμό των διαδικασιών για τα δύο συνέδρια. Την παραίτησή της ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής έθεσε η ηγεσία του Κινήματος Οικολόγων. Σε συνεδρία της Διευρυμένης Κεντρικής Επιτροπής αποφασίστηκε όπως οδηγηθεί το Κίνημα Οικολόγων συνεργασία πολιτών σε εκλογικό συνέδριο εντός φθινοπόρου. Την ίδια στιγμή η Διευρυμένη Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος προχώρησε σε αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών. Κεντρική Επιτροπή των Οικολόγων αποφάσισε τον καταρτισμό Επιτροπής για σύνταξη στρατηγικού πλάνου δράσης του κινήματος για την επόμενη πενταετία και ενέκρινε το οικονομικό πλάνο λειτουργίας εν όψη και του τερματισμού της κρατικής χορηγίας εξαιτίας της μη συνέχισης κοινοβουλευτικής παρουσίας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 56χρονου αλλοδαπού που βρισκόταν στην περιοχή της Τρεμιθούσας. Στο σημείο έσπευσαν μέλη του ΤΑΕΠΑΦΟΥ, τα οποία απέκλεισαν τη σκηνή για τη διενέργεια εξετάσεων και συλλογή στοιχείων. Τα αίτια πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες πραγματοποιούν εξετάσεις για εξακρίβωση των συνθήκων υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο όχημα. Όλα είναι έτοιμα για τη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Πάφου την ερχόμενη Πέμπτη στη Λευκωσία, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο. Το βράδυ της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί και η τελετή εθρόνησης του Αρχιμανδρίτη Γρηγόριου Ιωαννίδη στην Πάφο. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, σε δηλώσεις χθες από την Πάφο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο νέος Μητροπολίτης θα επιτύχει στην αποστολή του. Προανήγγειλε μάλιστα ιερατικό συνέδριο στις 20 Ιουνίου για να γνωρίσει ο νέος Μητροπολίτης όλους τους ιερείς της περιφέρειάς του. Σχολιάζοντας εξάλλου τις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά τις αποφάσεις για τον επίσκοπο Τυχικό, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε πως ήταν ελάχιστες από πιστούς προερχόμενους από την Κύπρο. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια παγκόσμια ομάδα που προσπαθεί να κάνει φασαρία γύρω από τον αποτυχισμό και τον λεγόμενο οικουμενισμό. Πρόσθεσε μάλιστα πως αντί να εντάξουν τους εαυτούς τους στην Εκκλησία, τίθενται εκτός αυτής και προσπαθούν να εμφανιστούν υπεράνω όλων των Ορθοδόξων. Στο μεταξύ, χθες ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Πάφο. Συλλειτουργήσε με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο στον Ιερό Νόμο Αποστόλου Ανδρέα Έμπας, ενώ τέλεσε την επιμνημόσυνη δέηση κατά την τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου των Ηρώων της Μεσόγης. Η Κυπριακή Πολιτεία έχει ευθύνη να ανταποκριθεί στο κάλεσμα όσων έδωσαν τη ζωή τους σε εθνικούς αγώνες και χρέος απέναντι στην ιστορία σε κάθε πολίτη της χώρας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου των Ηρώων της Κοινότητας Μεσόγης. Οτιδήποτε άλλο από την απελευθέρωση της πατρίδας μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν μπορεί να είναι αντάξιο της δικής τους θυσίας. Μήνυμα μηδενικής ανοχής για την περιοχή Αγίου Αντωνίου στέλνει ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου μαζί με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Υπηρεσιακούς Λειτουργούς του Δήμου και Κλιμάκιο του ΕΟΑ. Μετέβησαν την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή για επιτόπια επιθεώρηση και λήψη άμεσων αποφάσεων. Η εικόνα σε ορισμένα σημεία δεν τιμά ούτε την περιοχή ούτε την πόλη μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άγγελος Ονησιφόρου. Παράνομες κατασκευές, αυθαίρετες παρεμβάσεις και εγκαταλελειμμένες υποδομές δεν έχουν θέση σε μια σύγχρονη και τουριστική πόλη όπως είναι η Πάφος, ανέφερε χαρακτηριστικά προαναγγέλλοντας μεγάλη εκστρατεία στην περιοχή. Παράνομες πέρκολες και όλες οι αυθαίρετες κατασκευές, όπως είπε, θα απομακρυνθούν άμεσα. Ζητήματα που αφορούν τις υποδομές και την οδική ανάπτυξη της Δυτικής Πάφου ήταν στο επίκεντρο συνάντησης των τοπικών αρχών με τον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κοινοτάρχη Χλώρακας Νικόλα Λιασίδη, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το οδικό δίκτυο της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην κρίσιμη κατασκευή του Δυτικού Παρακαπτηρίου Πάφου, καθώς και η προώθηση των έργων της Λεωφόρου Μακαρίου και της Λεωφόρου Έμπας. Εξετάστηκε παράλληλα η πορεία του σχεδιασμού για τον παραλιακό δρόμο που θα συνδέει τους τάφους των βασιλέων με τον κόλπο των κοραλίων. Στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών με έμφαση στην αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων στις κοινότητες του συμπλέγματος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη συντήρησης και περαιτέρω βελτίωσης του έργου των κυματοθραυστών στην παραλία Αλιτζή. Νωρίτερα, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης επισκέφθηκε και την κοινότητα του Αγίου Φωτίου, όπου είχε συνάντηση με εκπροσώπους από τις κοινότητες του συμπλέγματος Ημιορεινής, Ορεινής
Πάφου και του συμπλέγματος της Κοιλάδας διαρίζου ξεροποτάμου. Στόχος της κυβέρνησης, όπως τόνισε, είναι η εξέβραση λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν τα τρία συμπλέγματα της ορεινής Πάφου. Συζητήθηκαν κυρίως θέματα που αφορούν το δικό δίκτυο και τις δημόσιες συγκοινωνίες και συμφωνήθηκε, σύμφωνα με τον Χάρη Πάζαρο, πρόεδρο του συμπλέγματος κοινοτήτων της Κοιλάδας διαρίζου ξεροποτάμου, σε ένα μήνα να πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση για αξιολόγηση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Το διάστημα μεταξύ Ιουνίου-Ιουλίου που είναι κλειστά τα σχολεία θα κλείσει και για τις δύο κατευθύνσεις ο δρόμος των γονιών, προκειμένου να γίνουν εργασίες που θα επιτρέψουν στη συνέχεια να δοθούν στην κυκλοφορία και οι δύο λωρίδες, εξήγησε στο Ράδιο Κόσμος ο Αντιδήμαρχος Κονιών Κυριάκος Κυριάκου. Αναφερόμενος στη συνάντηση που συγκάλεσε ο Δημαρχεύων στο Δήμο Πάφου, ο κ. Κυριάκου τόνισε ότι εξετάστηκε η πορεία του έργου και ζητήθηκε από τον εργολάβο να επισπεύσει τις εργασίες στο διάστημα που θα είναι κλειστά τα σχολεία, ώστε να διευκολυνθεί το επόμενο διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων και να περιοριστεί η ταλαιπωρία των επηρεαζομένων. Ο Κυριάκος Κυριάκου αποκάλυψε ότι το έργο δεν πρόκειται να παραδοθεί τον Νοέμβριο όπως προβλεπόταν στο συμβόλαιο, διότι υπήρξαν δικαιολογημένες καθυστερήσεις και πρόσθετες εργασίες. Η ολοκλήρωση, είπε, προβλέπεται να καταστεί εφικτή τον Ιανουάριο. Το διαγωνισμό για τη βελτίωση του δαλειευτικού καταφυγίου κάτω πύργου συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ΣΦΠΑ προκήρυξε το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Τμήματος Αλληλείας και Θαλασσίων Ερευνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, το έργο αποτελεί διαχρονικό αίτημα της περιοχής και στοχεύει στην οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία του αλλιευτικού καταφυγίου κάτω πύργου. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται παρεμβάσεις στους κυματοθράφστες, εγκατάσταση συστήματος ανανέωσης και άντλησης θαλασσινού νερού, καθώς και εκβάθυνση της λιμενολεκάνης με στόχο την βελτίωση των συνθηκών ελιμενισμού, την ενίσχυση της ασφάλειας των σκαφών και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του καταφυγίου. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών και την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες κατόχους όλων των υποστατικών που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του ότι διενεργεί ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Οι εργασίες εκτελούνται από διορισμένο ιδιώτη υπεργολάβο και επιβλέπονται από αρμόδιο λειτουργό του ΕΟΑ Πάφου. Οι ψεκασμοί καλύπτουν μόνο τα δημόσια φρεάτια λιμάτων. Από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη οι ψεκασμοί θα γίνονται στην Κάτω Πάφο και συγκεκριμένα στην Ποσειδόνο, Σερατούς, Σπύρου Κυπριανού και Αποστόλου Παύλου.

0: στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Κυριακής Κωνσταντίνας Τουλιά στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 107 στη Χλώρακα και του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός είναι αίθριος, ωστόσο θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και τα παράλια. Μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή και καταιγίδα. Σε περιοχές καταιγίδας ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αερή ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και τα παράλια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ και η θάλασσα ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 στα ορεινά. Το επόμενο τριήμερο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να φέρουν μεμονωμένη βροχή και καταιγίδα στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo. Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτοσυγκράτηση. Χθες βράδυ το Ιράν είχε εκτοξεύσει σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολά. Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν συναντάται στις 9 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στα Θρανία, χιλιάδες τελεόφοιτοι, καθώς στις 8 αρχίζει οι πανκύπριες εξετάσεις πρόσβασης. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα, τα νέα ελληνικά. Ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών της νήσου των Φιλιππίνων στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο. 5 τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο διεθνές γνωστό Penn Station της Νέας Υόρκης. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Πανκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

0: Πριν δεν θα δούμε σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα σας διαβάσω μόνο τους κύριους τίτλους του πρώτου θέματος που έχουν οι εφημερίδες, γιατί θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΠΑΣΗΚΗ, τον Σωτήρη Κούμα. Υπάρχει αναστάτωση στα νοσοκομεία του ΟΚΙΠΗ, αναστάτωση στις συντεχνίες των γιατρών, αλλά και άλλων εργαζομένων στα νοσοκομεία. Λοιπόν, η αλήθεια έχει κύριο τίτλο «Το τέλος των ψευδεστήσεων», λέει. Η τελευταία δοκιμασία ξεκινά αύριο με τις συναντήσεις της Σολκίν με τους δύο ηγέτες. Ή τώρα ή ποτέ, τελευταία προσπάθεια του Γκουτιέρες. Για το Κυπριακό δηλαδή είναι το κύριο θέμα της αλήθειας. Η Χαραυγή, εξαντλητικά ωράρια, καθυλωμένοι μισθοί. Γυναίκες, νέοι και εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα της απορρίθμισης. Ο Φιλελεύθερος έχει κύριο τίτλο «Πλάνο στρατηγικής συμφωνίας». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θέλει μέχρι το Δεκέμβρη να έχει αποτέλεσμα στο Κυπριακό. Και ο Φιλελεύθερος στο Κυπριακό, ο Πολίτης, ο δικός χάρτης προς την νέα 5+1 ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λύση εντός του 2026. Τρεις από τις τέσσερις εφημερίδες λοιπόν έχουν κύριο θέμα το Κυπριακό, με αφορμή και την έναρξη σήμερα των συναντήσεων της κυρίας Σολκίν που είναι στην Κύπρο. Λοιπόν, εμείς θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΠΑΣΗΚΗ, τον Σωτήρη Κούμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούμα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. Να σας ρωτήσω, είναι το θέμα αυτό της συμφωνίας του ΟΚΙΠΗ με ιδιωτικό νοσοκομείο για την ιατρική σχολή που έχει προκαλέσει αυτή την αναστάτωση, ή αυτό απλώς ήταν η αφορμή?
1: Είναι συμφωνία με ιδιωτική ιατρική σχολή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, θα έλεγα, εντάξει, είναι μια σειρά από γεγονότα τους τελευταίους 2 με 3 μήνες που αποδεικνύει τι σημαίνει ο ΚΙΠΗ και πού οδηγεί τα δημόσια νοσηλευτήρια. Υπάρχει μια αλαζονία γενικά στις πράξεις, στη συμπεριφορά του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Επειδή μέχρι στιγμής, παρόλα προβλήματα που έχει δημιουργήσει με τη διαχείριση των δημοσίων νοσηλευτηριών, κανένας δεν το έχει τραβήξει το αυτή. Δεν του έχουν ζητήσει ευθύνες. Θεωρεί ότι μπορεί συνεχώς να μη σέβεται ούτε νομοθεσίες, ούτε κανονισμούς, ούτε εργαζόμενους, κανένα. Θεωρεί ότι του μάλλον μπορεί και να υπάρχει και αυτό. Να του έδωσα λευκή επιταγή, αλώστετε τα δημόσια νοσηλευτήρια, αλώστε το προηγούμενο σύστημα και με ό,τι αυτό σημαίνει και ανεξαρτήτως αποτελέσματα.
0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ναι, τι σημαίνει, τι σημαίνει για σας δηλαδή, γιατί έπρεπε να ρωτήσει ή να διαβουλευτεί με τις συντεχνίες των γιατρών ή των νοσηλευτών για να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία με ιδιωτική ιατρική πανεπιστημιακή σχολή?
1: Σίγουρα σίγουρα άπτεται των συντεχνιών που εκπροσωπούν ιατρικών προσωπικών και κανέναν άλλο. Nice. Και γιατί το βάζουμε αυτό? Υπάρχει νομοθεσία και κανονισμός και είναι και ένα διεθνές σύστημα. Τα νοσηλευτήρια, για να ονομάζονται νοσηλευτήρια, θα πρέπει να έχουν στις τάξεις τους δομημένες κλινικές τμήματα, όπου υπάρχει ιεραρχία. Και γιατί αυτό? Γιατί σημαίνει η συνέχεια αυτού είναι η ανάληψη της ιατρικής ευθύνης, ακρογωνιαίος λίθος στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Κανένας άλλος λειτουργός ή επαγγελματίας υγείας δεν μπορεί να φέρει ιατρική ευθύνη. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε στην εξαίρεση του κανόνα. Από εκεί και πέρα, σε συνέχεια αυτού, δομούνται και είμαστε σε διαδικασία για επιτέλους συμφωνία για τις δομές. Αναμένουμε εδώ και χρόνια, παρόλο που έχουν υπογράψει, και ενώ για εμάς αναμένουμε χρόνια, αναγκαστήκαμε να καταγγείλουμε στο Τμήμα Ενεργασιακών Σχέσεων το ότι δεν τήρησαν την υπογραφή τους. Δεκέμβρη του 2024 έπρεπε να είχαμε συνάψει συμφωνία για τις δομές. Έρχονται με την μεγαλύτερη ευκολία να λένε έχουμε συμφωνήσει για την εισδοχή πανεπιστημιακών ακαδημαϊκών συναδέλφων μας. Nice. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πρώτα απ' όλα η νομοθεσία του ίδιου του ΟΚΙΠΗ δεν καταγράφει ότι στο προσωπικό του συμπεριλαμβάνονται και ακαδημαϊκοί. Δεύτερο, βάσει του σχεδίου υπηρεσία που εφαρμόζεται για εμένα, να το πούμε χαρακτηριστικά, ναι, ως διευθυντής, έχω την ιατρική και διοικητική ευθύνη της εύρυθμης, ποιοτικής και ασφαλούς λειτουργίας της κλινικής, πουθενά δεν καταγράφει ότι, ξέρετε, στους υφιστάμενους μου θα υπάρχει και κάποιος ακαδημαϊκός. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Με ποιον σύστημα θα έρθει.
0: Με ποιο στάτους θα είναι εκεί, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος του τμήματος αυτού, δηλαδή της κλινικής. Θα είναι ο ακαδημαϊκός ή ο...
1: Ο υπεύθυνος θεωρητικά θα είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Την πράξη όμως θα πληρώνω εγώ για οτιδήποτε γίνει χωρίς να έχω ρωτηθεί. Αυτό είναι εκτός πλαισίου. Και ναι, δεν το αποδεχόμαστε και ούτε μπορεί να γίνει έτσι απλά αποδεκτό στο τέλος της ημέρας. Άρα ο ΚΙΠΗ ο ίδιος βάζει αυτόν γκολ, να το πω έτσι χαρακτηριστικά, ενώ έχει στα χέρια του αυτόν που τον κάνει διαφορετικό, με θετικό προσήμον όμως, ότι έχει δομημένες κλινικές όπως σε όλον τον κόσμο, έρχεται ο ίδιος εκ των έσω να τα καταστρέφει αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και ναι, με ό,τι μέσα έχουμε θα το παλέψουμε.
0: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η αντίδραση.
1: Αυτός είναι ο λόγος, αγαπητέ. Εγώ θέλω να το αντιστρέψω και κάπως.
0: Ναι.
1: Αρκετοί από εμάς έχουν ακαδημαϊκά προσόντα.
0: Ναι.
1: Έχουμε επιλέξει όμως τον κλινικό πυλώνα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή με την ίδια λογική θα πάμε στην κάθε ιατρική σχολή και θα πούμε, ξέρετε, επειδή έχουμε ακαδημαϊκά προσόντα, φύγετε από τις θέσεις σας, γιατί περί αυτού.
0: Ναι.
1: Γίνεται λόγος. Τις θέσεις εργασίας σας για να τις αναλάβουμε εμείς.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο για το οποίο αντιλαμβάνομαι υπάρχει αντίδραση είναι τα κίνητρα για τα οποία κάθε δύο χρόνια αλλάζουν.
1: Όχι, δεν είναι κάθε δύο χρόνια. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι μετά τις 48 ώρες υπενθυμίζω απεργία που έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Το Δεκέμβριο του 2024, αν δεν με απαρεμβίωμα. Επιτύχαμε επιτέλους μετά από εντατικές διαβουλεύσεις το Δεκέμβριο του 2025 να υπογράψουμε μία συμφωνία η οποία καθόριζε για το 25, 26, 27 τις πηγές εσόδων που θα επιμετρούνταν ως στόχοι για να αποδοθούσουν αυτό που ονομάζεται κίνητρα.
0: Nice.
1: Εμείς δεν αποδεχόμαστε, θα πρέπει να πω, την ορολογία κίνητρα, γιατί μας προσβάλλει και επαγγελματικά και κατά πολύ άλλα πράγματα. Έτερον εκάτερον, για χάρη της διαβούλευσης, πήγαμε στη διαβούλευση. Καθορίσαμε αυτές τις πηγές. Μπήκαν στόχοι οικονομικοί, δηλαδή αν εισπράξουμε άρφα ποσόν, θα αποδοθεί αντίστοιχα έναν ποσόν για να καταναμηθεί σε βασικό και αυξημένο κίνητρο. Το βασικό το παίρνουμε όλοι, είναι κάθε μήνα. Το αυξημένο είναι αναλόγως σε ποιον ποσοστό θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Είχαμε τον Οκτώβριο, όταν το υπογράψαμε, είχαμε συμφωνήσει ότι αρχές της άνοιξης, γιατί οριμάζουν, έρχονται όλα τα δεδομένα για το 2025, μιλούμε για το 2025, θα μας καλέσουν, έχοντας τα δεδομένα τα οικονομικά όκητη, και θα πρέπει να αρχίσει μια διαβούλευση για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα κατανομής όσων το καλύτερο και δίκαιο γίνεται με διαφάνεια. Αντί να είναι αρχές της άνοιξης, στο τέλος της ημέρας μας καλέσα για πρώτη φορά 29 του Μάη.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε το ημερολογιακό ορόσημο ότι θα πρέπει να αποδοθούν αυτά τα ποσά για το 2025 με το μισολόγιο του Ιουνίου, δηλαδή του μήνα που ήδη διανύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ακόμα ένα τεχνικό θέμα. Το Γενικό Λογιστήριο, για να μπορέσει να αποδώσει πραγματικά το ποσό, θα πρέπει μέχρι 10 του Ιούνιου, δηλαδή μέχρι μεθαύριο, να ενημερωθεί, να σταλούν τα επίσημα δεδομένα. Μετά από μια συνάντηση, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Δεν έχει γίνει συζήτηση, έχει μόνο 2 ώρες μια συζήτηση. Υπάρχουν πληθώρα ερωτημάτων. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να επιτέλους όγκυπη. Θα πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να συζητά εγκαίρως και να μην δημιουργεί εντυπώσεις ότι είτε δεν θέλει να δώσει, είτε αποκρύβει, που είναι και ότι το χειρότερο. Για εμάς ως πασικοί, ξέρετε όμως ποιο είναι το χειρότερο και το πιο έτσι ανησυχητικό. Είναι ότι οι στόχοι, οι οικονομικοί που θέσαμε, δυστυχώς δεν έχουν επιτευχθεί. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε μπει, ξέρετε, ελάτε να αναλύσουμε γιατί δεν έχουμε επιτευχθεί αυτοί οι στόχοι. Σημαίνει ότι η οικονομική βιωσιμότητα των δημοσίων νοσηλευτηρίων είναι υπό απειλή. Και θα πρέπει να αναλύσουμε τις ευθύνες έκαστο από εμάς. Αν είναι οι γιατροί ή η ενοχή, να το δούμε. Αν είναι ο ΚΙΠΗ, να το δούμε. Αν είναι γενικά το σύστημα, να το δούμε.
0: Και, υπάρχει και θέμα με, με τις συλλογικές συμβάσεις.
1: Πολύ σωστά, κύριε Κώστα. Ενώ έπρεπε να τύχει αρχίσει η διαβούλευση τέλος του περασμένου χρόνου για την ανανέωση της, την αρχή ο ΚΙΠΗ όπως πάντα καθυστερημένα, κάνεσαν καθυστερημένα. Και είμαστε σε μια διαβούλευση που μας ανάγκασε όλες τις 6 συνδικαλιστικές οργανώσεις να στείλουμε και ανακοίνωση και επιστολή προς τον έντιμο Υπουργό Υγείας. Όμως εδώ για μας πάλι ως πασικοί υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Όταν την προηγούμενη συλλογική σύμβαση ο ΚΙΠΗ την έχει καταπατήσει, δηλαδή δεν σεβάστηκε την ίδια την υπογραφή του και αντιλαμβανόμαστε με τι έχουμε να κάνουμε. Τα πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομα τους. Και επιτέλους θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Το στίχημα είναι ιδιαίτερα σοβαρότατο για τη χώρα μας. Δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα αφού θέλουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή, η οποία δεν έχει το δημόσια νοσηλευτήρια, τα οποία είναι πραγματικά αποτελούν την ραχοκαλιά του οποιοδήποτε συστήματος υγείας εφαρμόζεται. Είτε θα το αντιληφθούμε αυτόν, είτε να είναι ειλικρινείς όλοι αυτοί που θεωρούν ότι μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις. Και να το πούν ειλικρινά τόσο στους εργαζόμενους αλλά πολύ περισσότερο στους πολίτες. Δεν μπορεί το δημοσία νοσηλευτήρια να είναι απλώς πώς να το πω, να μην πω καμιά λέξη να παρεξηγηθώ. Απλώς να καλύπτουν τα κενά, τα δύσκολα, αλλά την ίδια στιγμή ξέρετε, αφήστε τους εκεί πέρα, ας τα βγάλουν πέρα μόνοι.
0: Κύριε Κούμα, τι σκοπεύετε να πάρετε μέτρα, δηλαδή συζητάτε το ενδεχόμενο λήψης μέτρων?
1: Δεν το είχε αποκλείσει αυτό το πράγμα. Είμαστε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθούν άμεσα απαντήσεις. Πρέπει να πω ότι υπήρχε μια ιδιαιτερότητα, το παραδεχόμαστε. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είχαμε προτιμήσει να πάμε με χαμηλούς τόνους, ευελπιστώντας ότι ο ΚΙΠΗ θα το σεβαστεί αυτόν και θα συζητούσαμε κανονικά εν καιρός. Δεν έγινε εφικτό. Την μια στιγμή η εποπτεύουσα αρχή, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν εφάρμοσε αυτόν. Δεν εποπτεύει με την αυστηρότητα που θα πρέπει των Οργανισμών Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Αντιλαμβανόμαστε την μία στιγμή ότι υπάρχει η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά πράγματα έπρεπε να τα τρέξουν και σε αυτό το επίπεδο. Έχουν τελειώσει όμως και τα δύο. Έχουν τελειώσει οι εκλογές. Δίνεται η ευκαιρία στα νέα κοινοβουλευτικά κόμματα επιτέλους να εμβαθύνουν.
0: Ναι.
1: Και όχι να εγκρίνουν προϋπολογισμό.
0: Άρα θα περιμένετε λίγο ακόμη, αντιλαμβάνομαι.
1: Σίγουρα θα περιμένουμε. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο και τόσο καλά όσα θα θέλαμε. Να πω χαρακτηριστικά. Έχουμε μπει στον οργανισμό, ξέρετε, επιτέλους. Να κάνουμε μια συμφωνία η οποία θα τη χάνει εφαρμογής. Όχι κάθε χρόνο το ίδιο και το ίδιο ακόμα και χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, δεν μπορώ ούτε εγώ να απαντήσω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούμα. Να είστε καλά.
1: Και ευχαριστώ πολύ. Έχω σε μια καλό υπόλοιπο σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
6: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβάν.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 15-14 λεπτά πριν από τις 8. Θα σας ενημερώσουμε λίγο αργότερα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή Πάφου για τον εμπρησμό που είχαμε τα ξημερώματα στις 4:30 το πρωί σε όχημα στην Τρεμιθούσα. Σήμερα είναι και σε εξέλιξη, έχει οριστεί συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, την κυρία Ολκίν. Αύριο θα έχουν κοινές επαφές και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φανέρκουρμαν. Είδατε ότι και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα το κύριο θέμα στις 3 από τις 4 εφημερίδες αφορά το Κυπριακό, και θα δούμε αν θα προκύψουν εξελίξεις όπως επιθυμεί και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για την ώρα θα καλημερίσουμε τον πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ, τον Ηλία Μυριάνθους, καθώς χθες είχαμε την Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος. Για άλλη μια φορά ο πρόεδρος, ο κ. Αναστασίου, υπέβαλε την παραίτησή του. Ανάλογες διεργασίες και παραιτήσεις είχαμε και στους οικολόγους. Την παραίτησή του είχε υποβάλει και στη ΔΥΠΑ ο Μάριος Κάρογιαν. Υπάρχει στα τρία κόμματα τα οποία δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, υπάρχουν διεργασίες, συζητούν το εκλογικό αποτέλεσμα, έχουμε την πρόθεση παραιτήσεων. Λοιπόν, στην ΕΔΕΚ τα πράγματα είναι δύσκολα και ήταν δύσκολα και πριν τις εκλογές, έγιναν ακόμη πιο δύσκολα τώρα με το εκλογικό αποτέλεσμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μυριάνθους. Λοιπόν, είχα διαβάσει προχθές μια δημόσια δήλωσή σας ότι εάν θέλουμε να σταματήσει, λέγατε, η αποσύνθεση, η πλήρης αποσύνθεση της ΕΔΕΚ, θα πρέπει τώρα να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για εκλογικό καταστατικό συνέδριο σε διάστημα εντός τριών μηνών. Τελικά, πού πάτε?
1: Εντάξει, φαίνεται ότι αυτό το έχουμε αποφασίσει χθες, μετά και από την απόφαση ακριβώς ότι δεν έγινε δεχτή η παραίτηση του Προέδρου, και ο λόγος που δεν είχε γίνει δεχτή ήταν ακριβώς γιατί θα πρέπει ο Πρόεδρος να οδηγήσει το κόμμα στο συνέδριο και την ίδια στιγμή να ηγηθεί των διαδικασιών των προσυνεδριακών εξελίξεων. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να προηγηθούν οι εκλογές επαρχιακών επιτροπών, θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση στις επαρχιακές επιτροπές για το ποιες καταστατικές αλλαγές θα πρέπει να γίνουν. Στη συνέχεια θα γίνει καταστατικό συνέδριο το οποίο θα προηγηθεί του εκλογικού. Χρονικά το εκλογικό συνέδριο βάσει του καταστατικού θα πρέπει να γίνει 4 μήνες μετά που παίρνεται η απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή. Άρα χρονικά, αν το πάρουμε ως απόφαση Ιουνίου, μιλούμε για τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Οπότε κοντά στον Οκτώβριο θα πρέπει να προηγηθεί το καταστατικό συνέδριο.
0: Όμως, κύριε Μυριάνθους, αυτές οι διαδικασίες τώρα που με περιγράφετε, δεν ξέρω αν τι νόημα θα έχουν αυτές οι διαδικασίες. Δηλαδή η σημερινή ηγεσία, η οποία έχει δηλώσει την πρόθεσή της να παραιτηθεί ο πρόεδρος, θα καθορίσει ότι πρέπει να, δηλαδή, πώς θα συζητήσουν οι επαρχιακές επιτροπές τις καταστατικές αλλαγές χωρίς εισήγηση της ηγεσίας? Και πώς θα διαμορφωθούν,
1: θα διαμορφωθούν από την βάση. Γνωρίζουν ήδη τα μέλη τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις αλλαγές του καταστατικού τα τελευταία 10 χρόνια. Υπάρχουν αναμφίβολα άτομα τα οποία και μέσα στις επαρχιακές αλλά και μέσα στις

0: Κεντρική Επιτροπή γνωρίζουν αυτά τα προβλήματα, τα οποία θα τα εισηγηθούν. Ακολούθως θα πάρουν τις αποφάσεις για να εγκριθούν, για να προχωρήσουν στην σύναψη εγγράφων, τα οποία θα κατατεθούν στο καταστατικό συνέδριο. Οπότε αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια διαδικασία. Σίγουρα το γεγονός ότι δεν είχε παραιτηθεί χθες σύσσωμη ηγεσία του κόμματος, δηλαδή και αναπληρωτές προέδροι και αντιπροέδροι, παρόλο ότι υπήρχαν οι εισηγήσεις, οι αντιδράσεις από αρκετούς χθες στην Κεντρική Επιτροπή ότι συλλογικά όλα τα όργανα θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι μέλη της ηγεσίας δεν είχαν εκφράσει την άποψη αυτή, αντιλαμβάνεστε, η παραίτηση μόνο του Προέδρου δεν θα εξυπηρετούσε οτιδήποτε. Ως εκ τούτου, αυτό που αποφασίστηκε είναι, όπως παραμείνει στο τιμόνι ο Νίκος Αναστασίου της Προεδρίας του Κόμματος, οδηγηθεί το κόμμα ξανά σε νέα συνεδρία και της Κεντρικής Επιτροπής στις 28 του Ιουνίου, όπου εκεί θα εγκριθούν όλες οι προσυνεδριακές διαδικασίες για να πάμε σε ένα δημοκρατικό συνέδριο ανοιχτό για όλο τον κόσμο, για όλα τα μέλη. Και εκεί ακριβώς όλα τα όργανα πλέον διαλύονται. Και ο μόνος που μένει να οδηγήσει το κόμμα στο συνέδριο είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Αυτά ακριβώς θα είναι.
1: Άρα
0: και τα...
1: αυτά λέτε θα αποφασιστούν στις 28 Ιουνίου ουσιαστικά.
0: 28 Ιουνίου ακριβώς.
1: Αυτό κατά τη γνώμη σας διασφαλίζει αυτό για το οποίο εκφράσατε ανησυχία με τη δημόσια δήλωσή σας την περασμένη εβδομάδα? Αυτή η διαδικασία που περιγράψατε τώρα.
0: Εάν πραγματικά όλοι όσοι τοποθετήθηκαν χθες και έκφρασαν τις θέσεις τους είναι ειλικρινείς, θεωρώ ότι αν πάμε όντως σε ένα ανοιχτό συνέδριο στο οποίο θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής όλα τα στελέχη, νομίζω ότι πλέον σιγά σιγά αυτή η εσωστρέφεια θα παραμεριστεί. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Σίγουρα το να γινόταν ένα έκτακτο συνέδριο, το οποίο ουσιαστικά αυτό το συνέδριο θα ήταν απολογιστικό, δεν θα ήταν συνέδριο το οποίο καταστατικά θα είχε τη δυνατότητα να εκλέξει τα όργανα του κόμματος. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα καταστατικό συνέδριο το οποίο άμεσα, ακόμα και σε 4 μέρες, θα μπορούσε να συγκληθεί, δεν ξέρω ακριβώς πόσο εύκολο ήταν να μπορέσει ακριβώς να οδηγήσει σε μια εξωστρέφεια το κόμμα από την παρατεταμένη εξωστρέφεια των τελευταίων δεκαετών. Άρα σε αυτή τη συζήτηση, η οποία θα έλεγα ξεκίνησε από τις 11 το πρωί και τέλειωσε η ώρα 5 το απόγευμα, που είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις θέσεις τους και τις απόψεις τους πέραν των 60 μελών, ακριβώς εκφράστηκαν όλες αυτές οι επιφυλάξεις και προβληματισμοί για την επόμενη μέρα του κόμματος. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την τραγικότητα των καταστάσεων που έχει οδηγηθεί αυτό το ιστορικό κόμμα που λέγεται ΕΔΕ. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Όπως έχω πει, αν όλοι με ειλικρίνεια προσεγγίζουν αυτό το θέμα μακριά από οποιασδήποτε προσωπικές σκοπιμότητες, νομίζω έχουμε την ευκαιρία να το πετύχουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Και τα πρώτα βήματα, θα έλεγα ότι τα πρώτα δείγματα γραφής θα φανούν στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή. Μάλιστα. Όπου εκεί θα εγκριθούν οι προσυνεδριακές αποφάσεις, που είναι το ουσιαστικότερο, θα έλεγα, ζήτημα που θα οδηγηθούμε σε ένα δημοκρατικό ανοιχτό συνέδριο.
1: Όταν λέτε ένα ανοιχτό συνέδριο, τι εννοείτε εσείς, πώς το φαντάζεστε δηλαδή αυτό το συνέδριο, με τη συμμετοχή, τώρα έτσι να πω μερικά ονόματα, του κυρίου Παπαδάκη, του κυρίου Ευσταθίου, του κυρίου Βαρνάβα, του Γιαννάκη Ομήρου, έτσι αυτό φαντάζεστε εσείς, αυτό δηλαδή, έτσι ανέφερα μερικά
0: και όχι μόνο. Όταν μιλάμε για ένα τέτοιο συνέδριο ανοιχτό, μιλούμε για τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως. Όσοι δηλώνουν ότι ασπάζονται την ιδεολογία του σοσιαλισμού, την ιδεολογία ενός κεντροαριστερού κόμματος, είναι ευπρόσδεκτοι. Είτε ήταν μέλη κάποτε και έχουν αποχωρήσει, είτε δεν ήταν μέλη και ήταν... θα έλεγα φίλοι του κόμματος ή πρέσβευαν τέτοιου είδους αντιλήψεις. Αυτό που έχω πει, αγαπητέ Κώστα, χθες κατά την παρέμβαση μου στην Κεντρική Επιτροπή, πρέπει επιτέλους να αποβάλουμε το σύνδρομο του απατημένου ή της απατημένου συζύγου. Δηλαδή, δεν σημαίνει αν ένας έχει αποφασίσει να πάει με άλλον κόμμα, γιατί κάπου η δική μας εσωκομματική τακτική οδήγησε κάποιους άλλους, είτε λόγω πολιτικών είτε λόγω άλλων καταστάσεων, εκτός αποφασίζοντας να αποστασιοποιηθούν ή διαγράφηκαν, πρέπει αυτούς να τους διαγράψουμε από την νέα πορεία και επανεκκίνηση του κόμματος. Όλοι αυτοί έχουν ρόλο και λόγο να έρθουν κοντά, να ξαναμπορέσει το κόμμα να επανεκκινήσει, πρεσβεύοντας ακριβώς αυτή την κεντροαριστερή ιδεολογία για την οποία ιδρύθηκε από το Πάσο Λισταρίδη το 69. Ναι. Αν όλοι αντιλαμβανόμαστε αυτό το ζήτημα, θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να πορευτούμε στο νέο τακτικό συνέδριο του Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω για κάτι ακόμη, που το οποίο έτσι σκέφτομαι από την περασμένη εβδομάδα όταν είδα αυτή τη δημόσια παρέμβασή σας, και σας ρωτάω ειλικρινά, θα ήσασταν διαθεθειμένος να αναλάβετε εσείς αυτό το βάρος της ευθύνης να διεκδικήσετε την ηγεσία της ΕΔΕΚ, κύριε Μυριάθους?
0: Αγαπητέ μου Κώστα,
1: σας το ρωτάω έτσι, δηλαδή σκεφτόμενος από τον τρόπο, είσαστε ένα από τα πλέον ιστορικά στελέχη της ΕΔΕΚ. Διατελέσατε, ίσως δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος πλην του Γιαννάκη Ομήρου ίσως, ή του Βάσου Λισαρίδη, αν υπάρχει άλλος με τόσες θητείες στη Βουλή. Λοιπόν, μέχρι προχθές είσαστε
0: από τα πλέον. Θα πω το εξής, κάτι το οποίο έχω πει επίσης χθες. Οι καιροί των ηγετών των κομμάτων έχουν περάσει. Οι καιροί των ιστορικών ηγετών, θα έλεγα των ιδρυτών, οι οποίοι λειτουργούσαν κατά κάποιον τρόπο, και έτσι το είχα εκφράσει χθες, ως τη Σιτζάν, που κάτω από τη Σιτζάν δεν βλαστά κάτι, έχουν περάσει. Σήμερα τα νέα σύγχρονα κόμματα λειτουργούν με συλλογικές ηγεσίες. Σήμερα, αν θέλουμε πραγματικά η ΕΔΕΚ να πάει μπροστά, δεν είναι ένα μόνο ηγέτη που θέλουμε. Δεν είναι έναν άτομο που θέλουμε για να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια. Θέλουμε μια συλλογικότητα. Και εγώ είμαι έτοιμος, ναι, να μπω σε αυτήν την ηγεσία, νοουμένου ότι θα βρεθούν και άλλα άτομα τα οποία έχουμε τις ίδιες απόψεις, τις ίδιες αντιλήψεις, τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον τόσο της ΕΔΕΚ, αλλά και τις ίδιες αντιλήψεις σε ό,τι αφορά τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει μέσα από το πολιτικό του μανιφέστο η ΕΔΕΚ. Διαφορετικά, αν δεν έχεις γύρω σου συνεργάτες που να ασπάζονται τις ίδιες θέσεις, αντιλαμβανόμαστε ότι κάπου το αποτέλεσμα θα είναι ασήμαντο ή και αρνητικό. Οπότε σε αυτή τη δύσκολη πορεία χρειάζεται μια συλλογική ηγεσία, δεν είναι ζήτημα αν κάποιος θα έχει τη θέση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Εγώ λέω ότι είμαι παρόν, δηλώνω παρόν σε αυτή τη δύσκολη πορεία μαζί με κάποιους άλλους που θεωρώ ότι έχουν τις ικανότητες και αυτοί να προχωρήσουμε σε συνεργασία, να βγάλουμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση το κόμμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι απαντήσατε στο ερώτημά μου με σαφήνεια. Θα είσαστε παρόν στην επόμενη ημέρα για την ΕΔΕΚ. Δηλώνετε παρόν στην επόμενη ημέρα για την ΕΔΕΚ, για την ανασυγκρότησή της, αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μυριανθούς. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Μια χαρά.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή με την αλήθεια. Σας έλεγα ότι το κύριο της θέμα είναι το κυπριακό. Το τέλος των ψευδεστήσεων γράφει. Η τελευταία δοκιμασία ξεκινά αύριο με τις συναντήσεις της Ολκίν με τους δύο ηγέτες. Ή τώρα ή ποτέ η τελευταία προσπάθεια του Γκουτιέρες. Ο Χρυστοδουλίδης ελπίζει σε παράθυρο ευκαιρίες όταν η ευκαιρία βρίσκεται μπροστά του. Ζητούμενο να υποχρεώσουμε τον Έρχουρμαν στις δεσμεύσεις του ιδίου. Αποδοχή της πρότασης Έρχουρμαν σημαίνει επιστροφή στον Γκραν Μοντανά και συνέχιση της διαδικασίας για το τελευταίο μίλι που απόμεινε με χρονοδιάγραμμα ελάχιστων μηνών και δέσμευση ότι κανείς δεν θα φύγει από το τραπέζι. Ξεκαθαρίζει ο Οδυσσή. Η συμφωνία με την άμεση δημοκρατία ήταν επικοινωνικών, πολιτικών και όχι επί ανταλλαγμάτων. Απορρίπτει τα σενάρια που συνδέουν τη συμφωνία με ευρύτερους πολιτικούς σχεδιασμούς ή με τις προεδρικές εκλογές του 2028. Αφήνει και εχμές κατά της κυβέρνησης υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια δεν δόθηκε απαιτούμενη βαρύτητα στα προβλήματα που προκαλεί η ακρίβεια. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της αλήθειας, κτίζουν πυλώνα υψηλής τάσης μέσα στα σπίτια μας, καταγγελία πολιτών. Είναι μακριά από τα σπίτια 80 με 100 μέτρα παντά η ΑΕΚ, όταν λειτουργήσει να καλέσουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου να κάνει μετρήσεις. Τζέιν Φρέιζερ, το μέλλον δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Απόστολος Βαρνάβας, μια εξέχουσα μορφή της πρώτης χριστιανικής κοινότητας και έχερε μεγάλης αγάπης από όλους. Κικίλιας για Τουρκία, δεν φοβόμαστε, είμαστε σε εγρήγορση και επενδύουμε σε εξοπλισμούς. Υγειονομική αβεβαιότητα από την γρήπη των πτηνών στον COVID-19 και τον έμπολα, τα πράγματα γίνονται περίπλοκα και απρόβλεπτα. Ακόμη παίζουν με τα στρατιωτικά διακριτικά στα κατεχόμενα, υποστηρίζουν ότι απάντησαν εντός εισαγωγικών στους Έλληνες πιλότους. Οι πιλότοι της Ελλάδας φορούν σήμα που απεικονίζει την Κύπρο και γράφει «Host over Cyprus», φαντάσματα πάνω από την Κύπρο. Και στις αθλητικές, στην αθλητική της εφημερίδας, μπαμ, Πούτιν αλλάζει, ο λόγος για την Ομόνοια. Αυτά από την αλήθεια. Η Χαραυγή έχει πρωτοσέλιδο «Εξαντλητικά ωράρια, καθυλωμένη μισθή». Γυναίκες, νέοι και εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα της απορρίθμισης. Οι εργαζόμενοι στην Κύπρο δουλεύουν περισσότερο, αμείβονται λιγότερο και βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι μέσες πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας φτάνουν τις 37,7 έναντι 35,9 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στον τουρισμό και στην εστίαση η διαφορά τις 5,5 σχεδόν ώρες. Ένας στους τρεις εργαζόμενους, λέει, δουλεύει και τα Σαββατοκύριακα, με γυναίκες και νέους να δέχονται ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Την ίδια ώρα οι μισθοί παραμένουν σχεδόν 40% χαμηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η ακρίβεια εξανημίζει το εισόδημα των νοικοκυριών. Η απορρίθμιση και η υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων αφήνουν τους εργαζόμενους εκτεθειμένους, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης μισθών και δικαιωμάτων. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στην κεντρική φωτογραφία, η παρατεταμένη ανομβρία ξεραίνει τα δάση και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών. Ανασχηματισμό με ορίζοντα το 28 δείχνει ο Χρυστοδουλίδης. Στην Κύπρο η Ολκίν για την πορεία προς τα εμπρός. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άγγελα Ολκίν αρχίζει νέο κύκλο επαφών με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη να δηλώνει ετοιμότητα για ουσιαστικές συνομιλίες. Βήμα μπροστά για αναβάθμιση της διδασκαλίας της βιολογίας. Το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει σταδιακά εργαστεριοποίηση του μαθήματος σε πρώτη λυκείου και δευτέρα γυμνασίου με την ανάδειξη του θέματος από τον Χρήστο Χριστόφια. Επιτόκια, νέο κύμα αυξήσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φουσκώνει τις δόσεις στην Κύπρο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέλη κυνηγού, άδικη επιβάρυνση στους κυνηγούς από την κυβέρνηση εν μέσω ακρίβειας, καταγγέλει το ΑΚΕΛ. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας, στη μάχη των Παγκύπριων, χιλιάδες υποψήφοι με πρώτο μάθημα τα νέα ελληνικά. Στον πάγο, η αξιοποίηση του παλιού κτηρίου αναχωρήσεων του Αερολιμένα Πάφου. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνοια χρειάζεται υπομονή για τις κινήσεις ενίσχυσης. ΑΕΛ, το ζεστό χρήμα από τον Κέλλερ, αλλάζει τα δεδομένα. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου για την συνέχεια.
πλάνο στρατηγικής συμφωνίας, λέει. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θέλει μέχρι το Δεκέμβριο να έχει αποτέλεσμα στο Κυπριακό αποκαλυπτικές πληροφορίες για τις κινήσεις των Ηνωμένων Εθνών, οριστικά τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, η συνάντηση 5+1. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στην κεντρική φωτογραφία, στη μάχη των Παγκύπριων ρίχνονται 5.139 υποψήφοι. Θα κατακλείσουν σήμερα τα 54 εξεταστικά κέντρα. Ανοίγει η αυλαία στις 8 με νέα ελληνικά. Πρωτογενής τομέας ένεση 138,6 εκατομμυρίων και 1.370 νέες θέσεις εργασίας. Μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακαλύπτει τα ωφέλη στους παραγωγούς μέσα από την υλοποίηση της στρατηγικής για την ανάπτυξη. Τράπεζες στα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. Λίφτιν καλλιευτικού καταφυγίου πύργου με 6,1 εκατομμύρια. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός στόχευσης στην οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εστιατόρια, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Εκτινάχθηκαν τελευταία οι τιμές. Οι αυξήσεις στους τιμούς του καταλόγου στα καταστήματα εστίασης, ταβέρνες και εστιατόρια και καφέ έγινε συνήθες φαινόμενο. Αρχιεπίσκοπος, σε έναν τόπο γεμάτο ευθύνες, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Είναι βέβαιος ότι θα πετύχει στην αποστολή του και όλα θα είναι έτοιμα για την ενθρόνησή του. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρά σε αύξηση επιτοκίων 25 μονάδες. Όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει σε κίνηση την ερχόμενη Πέμπτη. Δηλητηρίαση σε γάμο, σαλμονέλα στο κοτόπουλο, βάκυλο σε ρύζι και μακαρόνια. Όλα δηλαδή ήταν μολυσμένα. ΕΔΕΚ οικολόγοι πάνε σε εκλογικό συνέδριο και οι δύο. Σε εκλογικό συνέδριο οδεύουν ΕΔΕΚ και οικολόγοι μετά από τις αποφάσεις που έλαβαν χθες στις κεντρικές επιτροπές των δύο κομμάτων. Δύσκολη επόμενη μέρα μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Παραλίμνη, ολική μεταμόρφωση, στόχος να καταστεί μια σύγχρονη και ανθρώπινη πόλη, δρομολογούνται έργα άνω των 55 εκατομμυρίων. Σύνδεση υπόθεση στην Κύπρο με σύλληψη στην Κρήτη. Τρομοκρατία Χαμάς, καταιγιστικές εξελίξεις στο κοινό δίκτυο τρομοκρατίας σε Ελλάδα και Κύπρο, εκπαίδευση τρομοκρατών και σχέδιο χτυπήματος σε κρουαζιερόπλοιο. Αυτά είναι τα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε και στο πρωτοσέλιδο του Πολίτη, ο οποίος, σας έλεγα και το πρωί, είναι το Κυπριακό, ο δικός χάρτης προς την νέα σύσκεψη 5+1, ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λύση εντός του 26. Η συναντήση σήμερα της Άγγελα Ολκίν με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχορμαν σηματοδοτούν μια νέα φάση στην προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών για λύση στο Κυπριακό. Στόχος μια νέα διευρυμένη διάσκεψη στα τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, αυξημένη η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει την οπτική των Βρυξελών και ορισμένων πρωτευουσών, λέει. Φωτογραφίες στην πρώτη σελίδα, CY Alert, Παγκύπριες εξασκήσεις ετοιμότητας, το σύστημα ενημέρωσης του κοινού για επίγουσες καταστάσεις δοκιμάστε την Κυριακή με ασκήσεις ετοιμότητας, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη εκένωση της κοινότητας ΣΟΡΑ στην επαρχία Λάρνακας με την καθοδήγηση μελών της πολιτικής άμυνας και αστυνομίας. Υπόθεση τρομοκρατίας σύλληψη στην Κρήτη, σύνδεση με Κύπρο. Με τους συλληφθέντες στην Κύπρο συνδέεται 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Στην Κύπρο, 4 ύποπτοι παραμένουν υποκράτηση. Παγκύπριες εξετάσεις, πρεμιέρα με τα νέα ελληνικά. Για 5.139 τελειόφοιτους και απόφοιτους αρχίζει σήμερα η διαδικασία που οδηγεί στα δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας. Η ιατρική παραμένει στην κορυφή των πρώτων επιλογών. Ανάδοχη, μία αγκαλιά αγάπης και προστασίας για κάθε παιδί. Λάρνακα, προχωράει η ανεπαλαίωση του παλαιού νοσοκομείου. Οικονομία, προς αύξηση επιτοκίων 0,25% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Νεκτάριος αλλάζει εκκλησία, δεν διαψεύδει, δεν επιβεβαιώνει. Σειρά εγγράφων εμφανίζουν τον πρώην ηγούμενο Νεκτάριο Γεωργίου να εντάσσεται στη μη αναγνωρισμένη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Κιέβου.
ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Ελλάδα, κουνήθηκε η Εύβοια, σεισμικές δονήσεις έντασης 4,3, 4,8 και 5,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ ταρακούνησαν την Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής. Ουκρανικό, επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προτείνει απευθεία συνάντηση με το Ρώσο ηγέτη. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, η Κύπρος επικράτησε 2-0 του Λίχτενστάιν στο τελευταίο φιλικό στην Μπρίζα με Βρίζα ο Αποέλ. Είχαμε και στο παράθυρο στο πολιτιστικό έθνο της εφημερίδας, η καρδιά του ανέμου, συνθέτης και ερμηνευτής Ανδρέας Αρτέμης μιλά στον πολίτη για τη νέα του πολυμορφική παράσταση στο αμφιθέατρο Χλώρακας Βρύση. Αυτά και από το πρωτοσέλιδο του πολίτη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Είμαστε 14 λεπτά μετά τις 8. Θα καλημερίσουμε τον μετεωρολογικό λειτουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου. Νομίζω ότι όλοι το αισθανόμαστε από χθες και σήμερα. Χρειαζόμαστε air condition σε κλειστούς χώρους. Χωρίς αυτά δύσκολα θα αντέξουμε να βγάλουμε τη μέρα και τη βάρδια μας. Λοιπόν, καλή σας μέρα κύριε Χρυσάνθου, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Μας το λέγατε από την περασμένη εβδομάδα ότι μετά την Κυριακή θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, χωρίς να λείψουν και αυτά τα περιστατικά με τις καταιγίδες μετά το μεσημέρι.
2: Ναι, να πούμε ότι εδώ και μέρες εκδηλώνονταν αρκετές βροχές στις ορεινές μας περιοχές, καταιγιδεφόρα δραστηριότητα, με χαλαζόπτωση σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό το οποίο έχει διαφοροποιηθεί από χθες και το έχουμε βιώσει ιδιαίτερα στην επαρχία μας είναι πέραν της ανωδικής θερμοκρασίας, είναι και τα ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά υγρασίας τα οποία έχουμε την τελευταία μέρα όπως και χθες, αλλά και σήμερα. Σήμερα, Κώστα, να πούμε ότι όλο το ανατολικό μισό του νησιού έχει ομίχλη και ιδιαίτερα αυξημένη υγρασία. Ομίχλη και χαμηλές νεφώσεις σε όλο το ανατολικό μισό του νησιού. Όποιοι κινήθηκαν στις περιοχές του εσωτερικού θα το έχουν ήδη αντιληφθεί. Ενώ και στην επαρχία της ΠΑΦΟΥ από χθες τα ποσοστά της υγρασίας, ιδιαίτερα μεσημεριανές απογευματινές ώρες, ήταν ιδιαίτερα αυξημένα.
1: Δεν έβλεπε κανείς τη θάλασσα χθες το απόγευμα. Ακριβώς. Στην ΠΑΦΟΥ. Η θάλασσα είχε εξαφανιστεί. Ήταν σκεπασμένη από ομίχλη.
2: Ναι. Είναι, ουσιαστικά ήταν αυτή η αυξημένη υγρασία η οποία ήταν στην περιοχή. Όχι μόνο την θάλασσα, Κώστα, αλλά και αν κάποιος από την θάλασσα κοιτούσε προς τα ορεινά μας, δύσκολα θα έβλεπε τα ορεινά και τα ημιορεινά της ΠΑΦΟΥ από την υγρασία η οποία επικρατούσε χθες στην επαρχία μας. Και ψηλές θερμοκρασίες. Να πούμε ότι χθες οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 28 βαθμούς στις περιοχές, 27-28 στις περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Στους 35 όμως βαθμούς άνοιξαν στις περιοχές του εσωτερικού, στη Λευκοσία και στις υπόλοιπες παραλίες περιοχές. Η ΠΑΦΟΥ ήταν η πιο αποφορτισμένη πόλη χθες, αν και εμείς το βιώσαμε με αυξημένη υγρασία. Οι υπόλοιπες πόλεις, η Λεμεσός, η Λάρνακα, η Αμόχωστος, αλλά και το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς, γύρω στους 30 βαθμούς κινήθηκε η θερμοκρασία και στους 35 στο εσωτερικό. Κάτι τέτοιο περιμένουμε και σήμερα. Οπότε η πρόγνωση σήμερα είναι για περίπου 35 με 36 βαθμούς και πάλι στο εσωτερικό.
1: Αλλά και με αυτή την υγρασία που κάνει την κατάσταση και αυξάνει και τη δυσφορία, αντιλαμβάνομαι, έτσι δεν είναι?
2: Αυξάνει πολύ τη δυσφορία, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, Κώστα, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενδεικτικό να πούμε ότι η ελάχιστη θερμοκρασία για την ΠΑΦΟΥ ψες κρατήθηκε γύρω στους 19 με 20 βαθμούς. Στις περιοχές του εσωτερικού επίσης, κοντά στους 18 βαθμούς. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι και οι ελάχιστες της νύχτας είναι πιο ψηλές και οι μερίσιες θα παραμείνουν σε τέτοια επίπεδα μέχρι και Πέμπτη εκεί. Θα δεν αναμένεται κάποια αξιολογική μεταβολή. Ταυτόχρονα θα βλέπουμε κάποια μικρή αστάθεια στην περιοχή. Θα βλέπουμε δηλαδή αναπτύξεις προς το Τρόδος, κάποιες βροχές, κάποια καταιγίδα και σήμερα και το επόμενο διάστημα. Όμως η επαρχία μας θα παίρνει υψηλές θερμοκρασίες, υψηλές υγρασίες, κάπως ενισχυμένους ανέμους λόγω της θαλάσσιας άβρας, όπως το εξηγήσαμε τις απογευματινές ώρες, χωρίς κάποια ιδιαίτερη μεταβολή ο καιρός.
1: Μάλιστα. Και έτσι στον ορίζοντα βλέπετε κάποια διαφοροποίηση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ή μετά την Πέμπτη, που γιατί μέχρι την Πέμπτη μας είπατε ότι θα έχουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες?
2: Κάποια μικρή αποφόρτιση κόστα θα υπάρχει στο σκηνικό από την Παρασκευή και μετά ενδεχομένως να είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση, να επανέλθουμε σε κάπως συνθήκες εποχής από την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή και μετά. Mm-hmm. Μέχρι τότε όμως, όπως έχουμε πει, θερμοκρασίες λίγο πάνω από τις μέσες της εποχής και αυξημένα ποσοστά υγρασίας σε όλη την επικράτεια. Όσοι κινούνται εσωτερικό και ανατολικά τις πρωινές ώρες θα βλέπουν και αυτές τις ομίχλες, οι οποίες θα διατηρηθούν και στο σκηνικό της πρόγνωσης τις επόμενες ημέρες.
1: Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιοι, νότιο-δυτικοί, βόρειο-δυτικοί κλπ.
2: Άνεμοι, παραδοσιακά τέτοια εποχή είναι οι θαλάσσιες αύρες. Ξεκινούμε πάντα με ασθενείς ανέμους το πρωί, μεταβλητούς, θαλάσσιους. Μέχρι το μεσημέρι απόγευμα, νότιο-δυτική, βόρειο-δυτική, οι θαλάσσιες αύρες είναι στο απόγειό τους αυτή την εποχή. Θα βλέπουμε ότι απογευματινές ώρες τα παράλια θα παίρνουν, όλα τα παράλια, θα παίρνουν μέτριους, παροντικά μέχρι ισχυρούς άνεμους. Η επαρχία μας, ως επιτοπλίστων, το απόγευμα παίρνει δυτικούς, βόρειο-δυτικούς άνεμους, μέτριους, παροντικά μέχρι ισχυρούς. Είναι η θαλάσσια αύρα που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού βρίσκεται στο απόγειό της και αυτό το βιώνουμε καλά στις παραλίες περιοχές. Προσοχή λοιπόν στις υγρασίες, προσοχή στις κάπως πιο ψηλές θερμοκρασίες εποχής που έχουμε. Όσοι κινηθούν, τονίζω, εσωτερικό ανατολικά τις πρωινές ώρες θα βλέπουν αυτές τις τοπικές ομίχλες. Όσοι κινούνται μεσημεριανές ώρες και μετά στις ορεινές μας περιοχές θα βλέπουν βροχές, ενδεχομένως κάποια καταιγίδα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ξάνθου. Καλημέρα σας. Εύχομαι. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.
2: Yeah.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
5: Σας έλεγα και νωρίτερα το πρωί για τον εμπρισμό που είχαμε ή μάλλον τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 56χρονου στην Τρεμιθούσα στις 4:30 το πρωί. Οι πρώτες ενδείξεις σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ότι η φωτιά ήταν κακόβουλη. Μένει να δούμε σε τι ποιο συμπέρασμα κατέληξαν μέχρι στιγμής και οι έρευνες της αστυνομίας. Είναι μαζί μας ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής και εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου. Καλημέρα σας, κύριε Νικολάου.
6: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
5: Τελικά βρήκατε στοιχεία που παραπέμπουν σε εμπρισμό.
6: Ναι, ακόμη βρισκόμαστε στο στάδιο της εξέτασης της σκηνής σε συνεργασία πάντοτε με την πυροσβεστική υπηρεσία και την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία. Όλες οι ενδείξεις, κύριε Νάνο, είναι ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια. Όμως το τελικό αποτέλεσμα θα το έχουμε σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για αυτοκίνητο που ανήκει σε 56χρονο αλλοδαπό, μόνιμο κάτοικο Κύπρου. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:30 το πρωί. Συνεχίζουμε τις επιτόπου εξετάσεις, αναζήτηση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης και άλλης μαρτυρίας, καθώς και τη τυχόν πορεία που θα μας δώσει ο ίδιος ο παραπονούμενος, με σκοπό τη διερεύνηση και κατάληξη σε ασφαλές συμπέρασμα ως προς το πρόσωπο που διέπραξε, εάν και εφόσον είναι εμπρισμός, αυτό το αδίκημα.
5: Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης ή σε δημόσιο δρόμο?
6: Όχι, σε δημόσιο χώρο, σε δρόμο συγκεκριμένα. Στο πλάι, στη μια αριστερή πλευρά του δρόμου, ο οποίος υπάρχει αρκετή διαπλάνηση εκεί, δεν παρεμπόδιζε, αλλά αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει στις γειτονιές, κυρίως μικρών κοινοτήτων. Είναι περιορισμένοι οι χώροι στάθμευσης, αλλά δεν παρεμπόδιζε η εκεί παρουσία του τον οποιοδήποτε.
5: Μάλιστα. Άρα δεν μπορεί να το αποδώσουμε στην αντίδραση κάποιου γιατί ήταν έξω από το σπίτι του.
6: Είναι ένα από τα ενδεχόμενα τα οποία θα διερευνήσουμε.
5: Ναι, γι' αυτό σας το ρώτησα. Ναι. Προκλήθηκαν, καταστράφηκε ολοσχερός το αυτοκίνητο ή πρόλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία?
6: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν καταστράφηκε ολοσχερός, αλλά οι ζημίες είναι αρκετές, που ίσως δεν θα συμφέρει τον οποιοδήποτε διοκτήτη να το επιδιορθώσει και σε τελική ανάλυση θα είναι total loss, όπως λένε.
5: Άρα καταστράφηκε ολοσχερός στην πραγματικότητα, μπορεί να μην είναι από την πυρκαγιά, αλλά δεν έχει μείνει τι, έχουν μείνει μόνο οι λαμαρίνες. Ήταν ακριβό αυτοκίνητο ή
6: παλιό μεταχειρισμό? Δεν ήταν καινούργιο ούτε κάποιο αυτοκίνητο πολυτελείας.
5: Ασυνηθισμένο.
6: Η ουσία είναι η πράξη, κύριε Νάνο.
5: Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πιο σοβαρό περιστατικό. Είχαμε και μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο πατρικό, ναι, της Ανδρούλας Βασιλείου. Εκεί...
6: Ακριβώς. Πρόκειται για μια κατοικία εγκαταλελειμμένη, χωρίς θύρες ασφαλείας ή παράθυρα. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, κάποια χρονικά διαστήματα, λαμβάνανε κάποιες πληροφορίες για παρουσία άστεγων που χρησιμοποιούσαν την οικοδομία δική του για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Σε κάποιες περιπτώσεις στο παρελθόν είχαμε εντοπίσει και κάποια πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν. Στην προηγουμένη περίπτωση, κύριε Νάνο, η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο, σε κάποιο σημείο που υπήρχαν σκουπίδια, μπορώ να πω. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι πρόκειται για φωτιά η οποία προκλήθηκε τυχαία, ίσως από κάποιο άστεγο. Δεν εντόπισε οποιοδήποτε η αστυνομία κατά την εκεί επίσκεψή της. Συνεχίζουμε τις εξετάσεις ως προς το εντοπισμό του προσώπου που βρισκόταν εκεί και το οποίο ήταν υπαίτιο της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
5: Μάλιστα. Τι άλλο είχαμε?
6: Ταξίδι να αναφερθούμε σε μια επιχείρηση πάταξης της συγχωρήπανσης και αφορά μια κατοικία, μια έπαυλη, την οποία ο ιδιοκτήτης της την παραχωρούσε, την ενοικίαζε για σκοπούς δεξιώσεων, γάμους σε αλλοδαπούς με μικρή παρουσία προσώπων. Όμως ήταν κάποια γεγονότα τα οποία παρενοχλούσαν τους περίκους, καθότι το λόγο υποστατικό δεν διέθετε οποιασδήποτε άδειες λειτουργίας, εκπομπής ήχου ή πώλησης υνοπνευματοδών ποτών, άσχετο ότι χρησιμοποιείται ως ιδιωτικός χώρος. Το ουλαμός πρόληψης εγκλήματος διενήργησε επιχείρηση κατά το βράδυ του Σαββάτου. Καταγγέλθηκαν οι εκεί διαχειριστές και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια όπως ηχεία, μίξερ ήχου, ηλεκτρονικός υπολογιστής και αλκοολούχα ποτά για σκοπούς ποινικής δίωξης. Ήταν μια περίπτωση που είχαμε τακτικά παράπονα από τους περίπους, κύριε Νάνο, καθότι πολλοί τακτικά χρησιμοποιούν οι λόγο έπαυλοι για σκοπούς δεξιώσεων και προκαλούσε οχληρία στους περίοικους. Μία απάτη μέσω διαδικτύου και πάλι καθημερινό φαινόμενο, κύριε Νάνο.
5: Ναι.
6: Αλλοδαπός, ηλικίας 77 χρονών, μόνιμος κάτοικος, αποδέχτηκε κάποιες κλήσεις. Ακολούθησε τις οδηγίες που του δόθηκαν από τον συνομιλητή, με αποκάλυψε στοιχεία προσωπικών του λογαριασμών με αποτέλεσμα να απολέσει χρηματικό ποσό 1.900 ευρώ. Κύριε Νάνο, το έχουμε πει αρκετές φορές, φαίνεται ότι δεν φτάνει στα αυτιά κάποιων πολιτών και αντιμετωπίζουμε επί πανκύπριας βάσης καθημερινά αυτό το φαινόμενο. Διάφοροι συμπολίτες μας να πέφτουν σήμα ηλεκτρονική απάντηση.
5: Ναι, διότι ακόμη πάντα βρίσκουν κάτι το οποίο φαίνεται αληθοφανές. Δηλαδή,
6: λέγεται ότι και αν συμβαίνει όμως, ό,τι και αν συμβαίνει, σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτουμε τους κωδικούς ασφαλείας τραπεζικών λογαριασμών. Ό,τι και αν προσποιηθεί αυτό ή οποιοδήποτε επιτίδη, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα και κυρίως στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο καθένας που μας ακούει να το συνομιλήσει και με πρόσωπα δικά του, είτε ηλικιωμένους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, μικρά παιδιά. Φυσικά συμβαίνει και σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι ευάλωτης ηλικίας. Όμως θα πρέπει,
5: είναι σε πρόσωπα όμως τα οποία είναι ευκολόπιστα, είναι πρόσωπα τα οποία θέλουν να γίνουν πλούσιοι.
6: Ίσως αναμφίβολα αυτοί οι επιτίδοι στους 10 που επικοινωνούν ίσως πετυχαίνουν το σκοπό τους ένα αριθμό, ας πούμε, θεωρητικά. Δεν πιστεύω ότι σε οποιοδήποτε τηλεφωνήσουν να ανταποκρίνεται. Σίγουρα κάποιοι δεν ανταποκρίνονται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι καχύποπτοι και αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για απάντηση και δεν ανταποκρίνονται στις οδηγίες του συνομιλητή. υπάρχουν και ένα ποσοστό δυστυχώς πολιτών οι οποίοι ανταποκρίνονται και έχουμε αυτά τα δυσάρεστα.
5: Πόσα χρήματα έχασε ο συγκεκριμένος?
6: 1.900 ευρώ.
5: 1.900 ευρώ. 1.900 είπατε?
6: Ναι, 1.900.
5: Α, 1.900.
6: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, εντάξει, όσον αφορά τους τροχονομικούς ελέγχους, οι οποίοι είναι καθημερινοί και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, πάντοτε σε κάποια κέρια σημεία για πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων, 125 τροχές καταγγελίες, εκ των οποίων 9 πρόσωπα τα οποία οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλης, ένα πρόσωπο υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, και να αναφέρουμε ότι και σε δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις ανήλικοι οι οποίοι οδηγούσαν, χρησιμοποιούσαν μηχανοκίνητα, οχήματα τα οποία ανήκουν στους γονείς τους. Αναφίβολα στις περιπτώσεις αυτές διερευνούμε το ενδεχόμενο κατά πόσο ήταν υπό την συνένεση των ιδιοκτητών ή κατά πόσο οι ανήλικοι τα πήραν στην κατοχή τους εν αγνία των ιδιοκτητών.
5: Μάλιστα.
6: Αυτά, κύριε Νάνο.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 8, εδώ και λίγη ώρα έχουν αρχίσει οι πανκύπριες εξετάσεις πρόσβασης στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύπρου-Ελλάδας. Πάνω από 5.000 μαθητές παρακάθονται στις εξετάσεις. Η αρχή γίνεται με το μάθημα των νέων ελληνικών. Δεν ξέρω αν προσπαθούσα να κοιτάξω, έψαχνα στο διαδίκτυο πριν από λίγο να δω αν έχει διαρρεύσει το θέμα το οποίο, για το οποίο διαγωνίζονται σήμερα οι μαθητές. Δεν βρήκα κάτι σχετικό να σας πω. Όμως θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, τον Κωνσταντίνο Λοΐζο. Καλή σας μέρα, κύριε Λοΐζο.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μάθατε ποιο είναι το θέμα, να μας το πείτε?
1: Σαν που λένε εισηγητικό να το γνωρίζαμε. Να πω ότι καθήν ευχαριστούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να πω ότι έχουμε μια υπηρεσία, εξαιρετική υπηρεσία εξετάσεων, όπου εφαρμόζει και βάση νομοθεσίας τέτοιες διαδικασίες που διασφαλίζουν πάντα και το αδιάβλητο και την αντικειμενικότητα. Οι θεματοθέτες είχαν απομονωθεί, όπως το βλέπει η νομοθεσία, το βλέπει 24 με 48 ώρες πιο πριν να απομονώνονται, να ετοιμάζουν τα γραπτά και μετά που να τα συμπληρωθούν με πέραν των 30 λεπτών από την έναρξη της διαδικασίας, τότε να απελευθερώνονται για να μπορούν να κινηθούν. Οπότε είναι τέτοιες οι διαδικασίες που είναι πολύ δύσκολο να διαρρεύσει οτιδήποτε.
0: Άρα λοιπόν θα το ξέρουμε το θέμα μόλις βγουν οι πρώτοι μαθητές, έτσι?
1: Ναι.
0: Τότε θα...
1: Και τις αντιδράσεις και τον βαθμό δυσκολίας και πόσο καλά έχουν πάει.
0: Μάλιστα. Και εσείς εκφράζετε αυτή την, ότι πλέον λειτουργεί έτσι σε μια επαγγελματική βάση και σε ένα αυστηρό πλαίσιο, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο των εξετάσεων. Εκφράζετε τη βεβαιότητα δηλαδή αυτή.
1: Γνωρίζοντας τα τελευταία χρόνια, την περίοδο που συνεργαζόμαστε βασικά, που έχουμε επικοινωνία, με τα άτομα που είναι εκεί, το πώς εργάζονται και το τι μας έχουν δείξει μέχρι τώρα στις εξετάσεις, ναι, είμαστε πολύ σίγουροι για τον βαθμό του επαγγελματισμού που τους διακρίνει. Όπως και στη διαδικασία μετά της διόρθωσης, γιατί να πω είναι εντελώς διαφορετικές αυτές τις εξετάσεις, καμία σχέση με τις εξετάσεις, τις απολυτήριες εξετάσεις η προαγωγής, οι τελικές εξετάσεις στα σχολεία μας. Εδώ έχουμε διορθωτές, είναι δύο διορθωτές και αν υπάρξει και διαφωνία. Απόσταση ένα βαθμό από τον άλλο, γίνεται και τρίτη διόρθωση. Υπάρχει στατιστική διόρθωση, δηλαδή είναι μια διαδικασία καλά δουλεμένη, γιατί η φιλοσοφία αυτών των εξετάσεων δεν είναι το πόσοι θα αριστεύσουν, αλλά είναι η κατάταξη. Δηλαδή με ποιοι θα είναι οι πρώτοι που θα μπορέσουν να πάρουν τις θέσεις στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι επιδεικνύεται αυτή η μεγάλη, το μεγάλο ενδιαφέρον για την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου λέει κάτι, κύριε Κωνσταντίνου?
1: Πρώτα απ' όλα το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τη δική του τη διευθυνσία και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα ως χώρα για το επίπεδο που έχουμε τα πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και στο ΤΕΠΑΤ. Η ιατρική ήταν πάντα στην πρώτη διευθυνσία. Διαχρονικά.
0: Ναι, το ίδιο και οι ιατρικές σχολές αντιλαμβάνουμε της Ελλάδας.
1: Παρά τα προβλήματα που έχει, όχι το επίπεδο της, παρά τα προβλήματα που έχει σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της, και εδώ είναι που στηρίζουμε πλήρως τα αιτήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε αυτό το θέμα.
0: Είναι πολύ μεγάλη σκιά αυτό το ζήτημα με τις πανεπιστημιακές κλινικές, με τις ειδικότητες κλπ. Ταλαιπωρούνται πολύ τα παιδιά δυστυχώς μέχρι να καταφέρουν να βρουν θέση για ειδικότητα. Τέλος πάντων, και όταν
1: επιστρέφουν. Παραδάφτα είναι και φέτος, είναι πρώτη σε συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει μικρό πιο αριθμό των θέσεων που υπάρχει, να το κάνει ακόμα πιο πιο δύσκολο.
0: Φαντάζομαι, ναι. Ναι. Πώς κύλησε η χρονιά? Εντάξει, τώρα είναι για τους τελειόφοιτους, είναι η διαδικασία αυτή, είναι λίγο ψυχοφθόρα διαδικασία αυτή των εξετάσεων, αλλά πώς κύλησε η χρονιά, με τι γεύση τελειώνει η χρονιά αυτή?
1: Σε γενικές γραμμές, αν και έχουμε πολύ δρόμο να διαλύσουμε, να πω ότι κάναμε βήματα μπροστά. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε να γίνονται κάποια πράγματα με αργούς ρυθμούς, ναι, αλλά να γίνονται. Mm-hmm. Και να κλείνουν κάποια θέματα τα οποία για πολλά χρόνια ήταν ανοιχτά. Mm-hmm. Χρειάζεται όμως κάτι το πολύ πολύ σοβαρό στην παιδεία μας που πρέπει να αλλάξει. Πέραν το ταξιχωριστή, πρέπει να πάμε σε σύγχρονες μεθόδους πλέον. Η ζωή εξελίσσεται, η τεχνολογία είναι κομμάτι της ζωής μας, αναπόσπαστο πλέον. Άρα πρέπει να εφαρμόζουμε και στην εκπαίδευση μας νέους μεθόδους και να προετοιμάζουμε τα παιδιά για το αύριο. Ναι. Εκείνο το οποίο νοσούμε και πιστούμε ότι φέτος θα μπει ένα καλύτερο προγραμματισμό, είναι σε ό,τι αφορά τις δεκτυραγές μας, τις καταστάσεις και την υποδομή μας.
0: Ρωτά ένας ακροατής, ναι, μας, έχουν όλα τα παιδιά σήμερα κλιματισμό στα σχολεία?
1: Ναι. Αυτό το έχουμε λέξει από καιρό.
0: Το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα.
1: Οι αίθουσες, όπου θα διεξαρθούν εξετάσεις ανά το Παγκύπρο, όταν εξετάσεις κέντρα, είναι κλιματιζόμενες. Δηλαδή όλοι οι μαθητές, όλοι οι διαγωνιζόμενοι, γιατί έχουμε και άτομα τα οποία δεν είναι μαθητές, θα βρίσκονται σε όλα τα μαθήματα σε κλιματιζόμενες αίθουσες. Δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί εγκατάσταση σε όλες τις αίθουσες με πλήρη λειτουργία, αλλά σε όποια σχολεία θα λειτουργήσουν εξετάσεις κέντρα, όλες οι αίθουσες θα λειτουργούν κανονικά τα κλιματιστικά.
0: Μάλιστα. Τις τελευταίες ημέρες που συνεδριάζουν οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών για το ποιους μαθητές θα αφήσουν, ποιους θα προβιβάσουν κλπ, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, κυρίως με τους μαθητές που έχουν πολλές απουσίες, επικαλούνται διαφορούς λόγους, προβλήματα υγείας, ψυχολογικά προβλήματα, και γίνεται μια, στην κυριολεξία, μάχη μεταξύ των συμβούλων, των ψυχολόγων στα σχολεία, των υπόλοιπων εκπαιδευτικών, και αν ξέρετε, φτάνουν σε σημείο. Είχαμε και ένα περιστατικό σε ένα γυμνάσιο στην Πάφο, όπου ένας εκπαιδευτικός κατάγγειλε bullying στη συνεδρίαση, έφυγε, πήγε μάλιστα κατάλληλη, κατάγγειλε, υπήρξε δηλαδή πολύ ένταση, κατάγγειλε την υπόθεση και στην αστυνομία. Και σε άλλα σχολεία, σας λέω τώρα μια εικόνα που έχω στην Πάφο, ότι είναι πολύ, έτσι, υπάρχει πολύ ένταση σε αυτή τη διαδικασία. Και αν έχω αυτό το οποίο, στο συμπέρασμα στο οποίο έχω καταλήξει έτσι ψάχνοντας λίγο το θέμα, είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμη μηχανισμοί, πρωτόκολλα για το πώς χειριζόμαστε με υπευθυνότητα αυτά τα παιδιά που παρουσιάζουν διαφόρων ειδών μαθησιακές δυσκολίες, είτε για λόγους που έχουν να κάνουν με αναπηρίες, με αυτισμό και πολλά άλλα.
1: Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Να πω ότι ό,τι αφορά τις
0: λέω δηλαδή ότι αυτό το κεφάλαιο της ειδικής εκπαίδευσης και πώς μεταχειριζόμαστε τα παιδιά αυτά, ακόμη φαίνεται ότι υπάρχει χάος.
1: Να καταλάβετε, ανοίγει τώρα ο διάλογος για την νέα την νομοθεσία. Μετά από τόσες δεκαετίες είμαστε ακόμα σε φάση συζήτησης. Όμως το θέμα των απουσιών, εμπίπτει στους εσωτερικούς κανονισμούς και λειτουργία των σχολικών μονάδων, και είναι καθαρά εξουσία του καθηγητικού συλλόγου. Εάν μαθητής ή μαθήτρια υπερβεί τον αριθμό που βλέπει ο γενικός κανονισμός, κατά πόσον μπορούν να κρίνουν ότι στην ουσία να αφαιρεθούν απουσίες ή να δοθεί δυνατότητα μαθητή ή μαθήτρια να παρακαθίσει σε εξετάσεις. Και εδώ μπαίνει και ο ανθρώπινος ο παράγοντας και το πώς πρέπει να αντικρίσουν την κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά. Άλλον η αδιαφορία και άλλον το να υπάρχει πρόβλημα το οποίο να μην μπορεί να το διαχειριστεί ο μαθητής.
0: Διορωτώ με αν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, δηλαδή, γιατί σε έναν καθηγητικό σύλλογο σε μια μικρή πόλη πως είναι η Πάφος για παράδειγμα, που υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις και διάφορα άλλα που μπορεί να υπησέλθουν μέσα και να επηρεάσουν αποφάσεις, αν υπάρχει αυτή η αντικειμενικότητα, δηλαδή να μεταχειριζόμαστε τους μαθητές ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και όχι τον αλφα μαθητή γιατί είναι γιος ή ανιψιός ή κουμπάρος ή εγγονός του τάδε, έχει άλλη αντιμετώπιση, και κάποιος άλλος που δεν έχει μπαρμπαστικό χρόνο.
1: Συμφωνούμε απόλυτα, και τολμώ να πω ότι μια προσωπική θέση είναι ότι οι 9 στις 10 περιπτώσεις που μαθητές μένουν από αριθμό απουσιών στην ουσία δεν βοήθησε. Δηλαδή η επόμενη χρονιά δεν ήταν ότι είχαν βελτιωθεί. Και το μεγάλο ερώτημα είναι ότι τι έγινε κατά τη διάρκεια της χρονιάς για να φτάσουμε, γιατί δεν ήταν θέμα απόδοσης, είναι θέμα τεράστιου αριθμού απουσιών. Άρα τι ενέργειες έχουν γίνει και πώς πιάνει κατεύθυνση και με την οικογένεια και με τον μαθητή και το σχολείο που λειτουργήσε.
0: Και ενδεχομένως και με άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται.
1: Για να φτάσουμε να μιλάμε για 300 και τόσες απουσίες. Δηλαδή ολόκληρη χρονιά θα φτάνουμε να το συζητήσουμε απλά σε μία-δύο ώρες συνεδρία καθηγητικού συλλόγου για να βρούμε τη λύση.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα έτσι συνομιλώντας, ότι είμαστε στο τέλος της χρονιάς, συνομιλούσαμε μαζί σας και το Σεπτέμβριο όταν ξεκινούσε η χρονιά, μιλούσαμε και πέρυσι στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, και ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητούσαμε, κύριε Κωνσταντίνου, είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες στην Πάφο, για παράδειγμα το περίφημο Νικολαίδιο Γυμνάσιο που θα ανεγείρονταν, το καινούργιο κτίριο κλπ. Πρέπει να ήταν έτοιμο, ξέρετε, το 2021-2022. Ο σχεδιασμός αυτό προέβλεπε τότε, επί Χαμπιαούρη που είχε γίνει ο σχεδιασμός και η συμφωνία μεταξύ φορέων. Είμαστε στο 2026 και ακόμη μα δούμε τη Μαργαρίτα.
1: Ελπίζω να είναι το τελευταίο πεταλό. Το θα ρίξουμε, γιατί η πληροφορία που έχουμε είναι ότι έχουν αυξηθεί όποιες συστάσεις σε ό,τι αφορά τα πολυοδομικά, έχουν ξεπεραστεί, άρα παίρνουν την εμπορία του διαδικασία για να έστω με καθυστέρηση να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είναι και σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία με την δεύτερη τεχνική σχολή του διαχωρισμού στην ΕΜΠΑ, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία μέσα στο 2027.
0: Λοιπόν, τις επόμενες ημέρες θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με την Υπουργό Παιδείας για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Κλείνοντας να πω ότι πέραν των ευχών προς τα παιδιά για καλή επιτυχία, να πούμε ότι σίγουρα εμείς ως γονείς θα χαρούμε με τις επιτυχίες των παιδιών μας, όμως αν δεν καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους ή τους πρώτους στόχους που θέσει, η αγάπη εμάς των γονιών προς τα παιδιά μας δεν μετρήσει ποτέ ούτε με αριθμούς ούτε με βαθμούς.
0: Καμιά εξέταση και κανένα πτυχίο δεν είναι το διαβατήριο για την ευτυχία και την υγεία.
1: Είναι γεμάτη με δοκιμασίες και με διαγωνίσματα. Περνάμε συνεχώς από τέτοια.
0: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνου. Καλημέρα. Γεια χαρά.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη. Ασφάλεια.

στις χτεσινοβραδινούς ελέγχους της αστυνομίας. Είχαμε τη σύλληψη ενός προσώπου για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος, ενός ακόμη για το αδίκημα της μέθης πρόκλησης συνησυχίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και έλεγχο 589 οχήματα και ελέγχθηκαν 794 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 317 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχές, εκ των οποίων οι 134 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 99 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους 9 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης 3 έλεγχοι ναρκοτεστ με 2 θετικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Είχαμε το νωρίς σήμερα το πρωί ένα τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Αμοχώς του Λάρνακα, στην κατεύθυνση προς Λάρνακα, στο ύψος της περιοχής Λιβαδιών. Ήταν γύρω στις 5 τα ξημερώματα. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός ημιφορτηγού οχήματος προσέκρουσε σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο στη λωρίδα ασφαλείας. Στο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο δεν βρισκόταν οποιοδήποτε πρόσωπο. Ο οδηγός του πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον οδηγό του ημιφορτηγού σε νοσοκομείο για να τύχει ιατρικών εξετάσεων. Και για αρκετή ώρα, μέχρι τις 7 το πρωί, υπήρχαν προβλήματα υπήρξε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία μετά από 2 ώρες περίπου, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος.

Στην αθλητική επικαιρότητα, η σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα συνεχίζεται σήμερα. Επιστρέφει στο ΣΕΦ η σειρά των τελικών στις 9 απόψε, με τον Ολυμπιακό να θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να ανακτήσει το προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, ενώ ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Φάλιρο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την ισοφάριση της σειράς 1-1. Οι πράσινοι απάντησαν στην ήττα του πρώτου αγώνα, υπερασπίστηκαν την έδρα τους με άνετη νίκη 68-58 και έφεραν τη σειρά στο ΑΗΣΑ, διατηρώντας πλέον ακέραιες ελπίδες τους για την κατάκτηση του πρωτοθλήματος. Από την άλλη πλευρά, οι Ερυθρόλευκοι καλούνται να εκμεταλλευτούν και πάλι την έδρα τους σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για την συνέχεια των τελικών. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ορκίνα Ταμάν υπολογίζει πλέον και στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος επέστρεψε στη δράση, ωστόσο αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Σλούκα, που θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, ενδιαφέρον να παρουσιάζει επιλογή ξένων, καθώς μένει να φανεί αν ο Τούρκος τεχνικός θα διατηρήσει εκτός δωδεκάδας τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ και τον Κένεθ Φαρίντ, όπως είχε συμβεί στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς, ή αν θα προχωρήσει σε αλλαγές. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, εκτός πλάνων παραμένουν οι Σακίλ Μακίση, ο Μουσταφά Φαλ και Μόντε Μόρις, οι οποίοι δεν βρίσκονται στο ρόστερ του πρωταθλήματος, ενώ αμφίβολη είναι η κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλείται να αποφασίσει και για τους ξένους που θα μείνουν εκτός αποστολής, με την εξάδα του Ολυμπιακού να είναι μέχρι στιγμής διαφορετική μεταξύ των δύο πρώτων παιχνιδιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και γύρω από την διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης, καθώς οι ορισμοί αναμένεται να γίνουν γνωστοί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, σε μια σειρά που έχει ήδη συνοδευτεί από έντονη συζήτηση και αντιδράσεις γύρω από την διαιτησία. Αυτή η εβδομάδα είναι και εβδομάδα Μουντιάλ. Μπήκαμε αισίως την εβδομάδα που αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ορισμένο για τις 11 Ιουνίου, την ερχόμενη Πέμπτη λοιπόν, στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού.

0: Εκεί όπου οι 48 ομάδες θα διεκδικήσουν την κορυφή του κόσμου έως τις 19 Ιουλίου. Στην κορυφή των κατακτήσεων της διοργάνωσης βρίσκεται η Βραζιλία με 5 τίτλους, ακολουθούν Γερμανία και Ιταλία που έχουν από 4, η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή έχει 3 τρόπαια, ενώ Γαλλία και Ουρουγουάη έχουν από 2, από 1 έχουν Αγγλία και Ισπανία. Από τις χώρες που μετρούν κατακτήσεις, μόνο η Ιταλία δεν θα βρίσκεται στη φετινή διοργάνωση, καθώς αποκλείστηκε στα play-off από την Βοσνία. Αυτά λοιπόν και για το Μουντιάλ, το οποίο θα αρχίσει την ερχόμενη Πέμπτη. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά σας, για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα. Και οι Μπουρμπουλίδρες είναι εδώ. Πήγα να πω ενωμένο δυνατό, αλλά δεν είμαστε κόμμα.
1: Πες Μέλανη,
0: έχουμε βγει το ξενόφερτο.
1: Το τραγουδάκι αυτά στρομφάκια για τη Δευτέρα.
2: Δευτέρα κάτι έχω.
1: Τα υπόλοιπα αύριο. Τα λέμε την Τρίτη.
2: Την Τρίτη. Παιδιά, σήμερα είναι 6 έκτου του 2022. Πάμε να βάλεις 2 και 2 και 2 μας κάνει...
3: 6.
0: Ναι, μπράβο.
2: Σοκ. 6.
0: Τρέλα. Τρέλα.
2: Πολύ καλό.
0: Πολύ δυνατό.
2: Σημαδιακό.
0: Δυνατή η Μέλανη Μιλάνοβα και σήμερα, Στάθης Μπόγδανος, Στόλης Αγγελακόπουλος και φυσικά στη ρύθμιση του ηχού ο Βασίλης Ικόγνητο. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
2: Μη φύγει κανείς.

αξία από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας για ένα γεμάτο δίωρο και εγώ ξεκινάω.
1: Ξεκίνα, Μέλανη.
2: Είμαι η Μέλανη και μόλις ξεκίνησα.
0: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά με αγάπη και χαρά. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε όλους όσους έχουν γενέθλια.
2: Μου φες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου. Και λίγο πιο συγκεκριμένα, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, στην Καλλιοπία, στην Πόπη, την Κάλια, την Πίτσα, τον Αυκράτιο και τον Αυκράτη.
1: Επίσης στην Τριάδα, την Τριάστη, τον Κορίνο, την Κόρη και την Κορίνα. Δεν τα έχεις αυτά.
0: Αυτά δεν τα έχω εγώ.
1: Yes. Επίσης, έχεις μήπως το γεγονός ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.
0: Χρόνια πολλά σε όλα τα ψάρια.
2: Υποψιάζω. Γιορτάζουν οι χθείς.

0: Να πω στις γεννήσεις, δεν ξέρω αν. Εντάξει, η Μέλανη δεν το ξέρει σίγουρα, οι υπόλοιποι γνωρίζουν.
1: Η Μέλανη θα το ξέρει σίγουρα γιατί έχει μπροστά σε ένα κινητό που τα γράφει.
0: Πώς λέγεται το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης?
2: Μπερναμπέου.
3: Το FNA.
0: Όχι, άστο. Σαντιάγο Μπερναμπέου.
3: Το Μπερναμπέου, το γνωστό.
0: Το όνομα λοιπόν αυτό το πήρανε από τον Σαντιάγο Μπερναμπέου που ήταν παλιός Ισπανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1895.
3: Μπράβο.
0: Και γι' αυτό πήρε το όνομα. Επίσης, να πω για εμάς από εδώ λόγω ηλικίας, ότι το 1951 γεννήθηκε η Bonnie Tyler. Εντάξει, νομίζω ότι έπρεπε να το αναφέρω, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 1954, ο γνωστός Κύπριος συνθέτης.
1: Πες μας γρήγορα ένα τραγούδι της Bonnie Tyler.
3: Αχ, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ωραία.
3: Μήπως, ναι.
1: Μήπως θέλεις να σου πω ότι η Bonnie Tyler έχει κάνει συνεργασία με Σοφία Βόσου?
3: Τι?
0: Το, ναι, πώς το λέγανε.
1: Που την έφερε ο Ρακιντζής που ήταν
0: desert,
1: τότε.
0: Desert in your heart.
1: Desert in your heart. Yeah.
0: Αυτό.
3: Αυτό δεν ήταν από τη Χρυσή Συλλογή.
0: Ποια Χρυσή Συλλογή?
1: Του Μωάμεθ του Β.
0: Άστο, πάμε σε break.

0: Αποστόλη Αγγελακόπουλε.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε, φόρεσε τα γυαλιά σου.
1: Ναι.
0: Και γιατί... πάρε τη βίτσα
1: ναι,
0: για να κάνεις τη διόρθωση. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ήταν ο ήρμος της γλώσσας, απλά βγήκε γρήγορα.
1: Ναι, οκ.
0: Μπέρδεψα τις σοφίες.
1: Απλά, ναι, για Μέλλον δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά ο Στάθης είπε προηγουμένως για τη συνεργασία που έχει η Bonnie Tyler με τη Σοφία Βόσου. Δεν είναι η Σοφία Βόσου, ήταν η Σοφία Αρβανίτη. Η οποία εκείνη την περίοδο.
0: Τώρα ξεκαθαρίσαν όλα στο μυαλό.
2: Ναι, μάλιστα. Γιατί μπερδεύτηκα εκεί λίγο κι εγώ.
1: Ήταν σε σχέση, ήταν παντρεμένη με το Ρακιτζή, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Πάντως ήταν άλλο το όνομα.
2: Ο Ρακιτζή δεν ήταν που πήγε στην Eurovision,
1: αυτός,
2: το είπε.
1: Μπράβο.
2: Και είπε το S-A-G-A-P-O, σ' αγαπώ με αυτά τα περίεργα τα ρούχα.
0: Say, the magic word.
2: Να σας πω, αυτό ποια σ' χρονιά αγαπώ. Ήταν όμως.
0: Τι?
1: Το τραγούδι αυτό ήταν.
2: Όχι, ποια χρονιά. Ναι, εκπροσώπησε ο Ρακιτζή στην Eurovision την Ελλάδα.
1: 13
0: είμαστε, οι φαν της Eurovision, για να ξέρουμε τι
2: σημαίνει. Το 13, το 12. Τόσο μετά. Εγώ δεν ήταν το 2000.
1: Όχι ρε, αφού ήταν πολύ μετά την Παπαρίζου.
2: Α, ναι. Εγώ νομίζω ότι ήταν πριν την νίκη, την πρώτη νίκη της Ελλάδος στη Eurovision.
1: Θέλω να παραλείψω το γεγονός ότι σήμερα έχει γενέθλια η Κετούλα η Γαρμπή.
2: Α, η Κετούλα. Χρονιά πολλά στην Κετούλα μας.
1: Οπότε ναι, ήθελα να το πω δηλαδή γι' αυτό. Αλλά μετά, μόλις γυρίσουμε από το break, θα πούμε και θα σχολιάσουμε.
0: Για κάτι βλέπω για 2007.
3: 2002 είναι.
1: Καλά, να, συντονιστείτε
2: ωραία,
1: και τα λέμε μετά τον break.
0: Ναι, 2002.

0: Αποστόλη Αγγελακόπουλε.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε, φόρεσε τα γυαλιά σου.
1: Ναι.
0: Γιατί... Και πάρε τη βίτσα
1: ναι,
0: για να κάνεις τη διόρθωση. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ήταν ο ήρμος της γλώσσας, απλά βγήκε γρήγορα.
1: Ναι, okay.
0: Μπέρδεψα τις σοφίες.
1: Απλά ναι, για μέλλον δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά ο Στάθης
2: ναι.
1: είπε προηγουμένως για τη συνεργασία που έχει η Bonnie Tyler με τη Σοφία Βόσου. Δεν είναι η Σοφία Βόσου, ήταν η Σοφία Αρβανίτη. Η οποία εκείνη την περίοδο.
0: Τώρα ξεκαθαρίσαν όλα στο μυαλό.
2: Ναι, μάλιστα. Γιατί μπερδεύτηκα εκεί λίγο κι εγώ.
1: Ήταν σε σχέση, ήταν παντρεμένη με το Ρακιτζή, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Πάντως ήταν άλλο το όνομα.
2: Ο Ρακιτζή δεν ήταν που πήγε στη Eurovision,
1: αυτός,
2: το είπε.
1: Μπράβο.
2: Και είπε το SAGAPO, σε αγαπώ με αυτά τα περίεργα τα ρούχα.
0: Say, the magic word.
2: Να σας πω, αυτό ποια say χρονιά about... ήταν όμως.
0: Τι.
1: Το τραγούδι αυτό ήταν.
2: Όχι, ποια χρονιά. Ναι, εκπροσώπησε ο Ρακιτζή στην Eurovision την Ελλάδα.
1: 13
0: είμαστε, οι φαντ Eurovision, για να ξέρουμε τι.
2: Το 13, το 12. Τόσο μετά. Εγώ δεν ήταν το 2000.
1: Όχι ρε, αφού ήταν πολύ μετά την, την Παπαρίζου.
2: Α, ναι. Εγώ νομίζω ότι ήταν πριν την νίκη, την πρώτη νίκη της Ελλάδος στη Eurovision.
1: Θέλω να παραλείψω το γεγονός ότι σήμερα έχει γενέθλια η Κετούλα η Γαρμπή.
2: Α, η Κετούλα. Χρόνια πολλά στην Κετούλα μας.
1: Οπότε ναι, ήθελα να το πω δηλαδή γι' αυτό. Αλλά μετά, μόλις γυρίσουμε από το break, θα πούμε και θα σχολιάσουμε.
0: Κάτι βλέπω για 2007.
3: 2002 είναι.
1: Καλά, να, συντονιστείτε.
2: Ωραία,
1: και τα λέμε μετά τον break.
0: Ναι, 2002.

δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας, τα φτάκια σας, και ήρθε η αγαπημένη σας στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Είστε πολύ δυνατοί.
2: Εντάξει, μετά από τόσο καιρό.
0: Έχετε συντονιστεί πλήρως. Λοιπόν,
3: γιατί εγώ την προηγούμενη εβδομάδα δεν συντονιζόμουν καλά με τον εαυτό μου.
0: Εσύ ήσουν ατέλειος. Εννοείται θα μας βρείτε στα γνωστά. Τα έχετε μάθει, αλλά εγώ θα σας τα υπενθυμίσω και πάλι. Μπουρμπουλήθρες, έτσι, γιατί μπορώ και θέλω. Μπουρμπουλήθρες Radio, ως τη σελίδα μας στο Facebook. Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram, γιατί είμαστε τόσο μπροστά. Έχουμε και Instagram εμείς. Μπαίνετε, μας κάνετε. Μας κάνετε like, follow, οτιδήποτε θέλετε. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και εμείς θα τα συζητήσουμε όλα εδώ μαζί, παρέα. Να κλαις αυτούς που δεν...

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Και θέλω να σας πω, επειδή δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά μου αρέσουν λίγο τα ιστορικά γεγονότα τα οποία σας αναφέρω κατά καιρού στην εκπομπή.
1: Τι έγινε, τι έγινε.
0: Απλά ήθελα να σας πω ότι σαν σήμερα, το 1783, εξεράγει το ηφαίστειο Λάκι στην Ισλανδία. Μόνο Λάκι δεν μπορούν να θεωρούνται. Ναι, δεν είναι πολύ Λάκι, ναι. Μια έκρηξη, λέει, η οποία διήρκησε 8 μήνες.
1: 8 μήνες!
0: Ναι, ναι.
1: Κάθε μέρα.
2: Επί
0: 8 μήνες, ναι, ναι. Όχι, έσκαγε το πρωί το ηφαίστειο, σταμάταγε το βράδυ. Έπεφτε για ύπνο και το πρωί ξαναέβγαινε. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, ότι με την έκρηξη αυτή σκοτώθηκαν περίπου 9.000 άτομα και η χώρα οδηγήθηκε σε 7 χρόνια λοιμού.
1: Τι!
0: Δηλαδή είχε πέσει πείνα για 7 χρόνια.
1: Άμα κάει, κανένα όλο λογικό. Δηλαδή, σκέψου πόσα ζωάκια θα κάει. Από ούτε να το σκέφτομαι, δεν μπορώ.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Γιατί μετά κάθεσαι και σκέφτεσαι και όλα αυτά που έχουν καεί και στην Αυστραλία που έδειχνε το κοάλα, θυμάσαι.
1: Δεν μπορώ.
0: Και τώρα πρόσφατα στις φωτιές. Τέλος πάντων, να μην πω.
2: Ας μην πούμε για
1: αυτό.
0: Ας μην κάνω καμία αναφορά γι' αυτό, γιατί θα ξεφύγω, ναι. Οπότε απλά ήθελα να. Αυτό δηλαδή μου έκανε εντύπωση ότι για 7 χρόνια. Λόγω δηλαδή της λάβας προφανώς που κατέζεψε τα πάντα, 7 χρόνια υπήρχε λοιμός.

0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου πείτε, όταν πληκτρολογείτε στον υπολογιστή, στο πληκτρολόγιο πάνω, εσείς κοιτάτε το πληκτρολόγιο ή κοιτάτε την οθόνη? Πού κοιτάτε?
1: Δεν ξέρουμε τι άλλο σύστημα εννοείται το πληκτρολόγιο.
2: Μία πληκτρολόγιο, μία οθόνη, εξαρτάται.
0: Αχά. Και εγώ έρχομαι να σας πω, παιδιά, ότι μόλις το 25% των ανθρώπων παγκοσμίως, όταν πληκτρολογούνε, δεν κοιτάνε το πληκτρολόγιο.
1: Προφανώς. Πρέπει να μάθεις τυφλό σύστημα.
2: Ναι, εντάξει. Και πάλι πολύ.
0: Εγώ ανήκω όμως αυτούς.
1: Ξέρεις τυφλό σύστημα.
0: Ναι, παιδιά. Επειδή στη σχολή όλες τις εργασίες τις έκανα στο πληκτρολόγιο, δηλαδή τα γράμματα και όλα αυτά δεν τα κοιτάω καν. Απλά γράφω. Μετά κάνω λίγα λαθάκια, οπότε κάθομαι και τα διορθώνω. Αλλά κατά βάση δεν κοιτάω το πληκτρολόγιο.
2: Μπράβο, Μέλανη, γιατί είναι ο σχολείο.
1: Μέλανη, εγώ είμαι το ακριβώς αντίθετο. Δεν κοιτάω την οθόνη. Κοιτάω μόνο το πληκτρολόγιο. Έχω σφιχτές τις χούφτες μου και ξέγουν μόνο οι δύο αντίχειρες.
2: Κάποια στιγμή μετά από μια ώρα σηκώνει το κεφάλι και βλέπεις την οθόνη, δεν είναι γράψει τίποτα.
1: Ξέρεις πόσες φορές την έχω πατήσει έτσι. Βάζω τους δείκτες μου, μόνο με τους δείκτες γράφω με τους δύο και σηκώνω τα χέρια μου σε ορθή γωνία από το πληκτρολόγιο. Και μετά κοιτάω την οθόνη και δεν έχω βάλει τον κέρσορα πάνω σε αυτό που γράφει.
2: Πάντως, Μέλανη, μπράβο, γιατί θα ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή να μάθω τυφλό σύστημα.
0: Θα σου μάθω εγώ.
1: Υπάρχει στο ίντερνετ.
2: Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Απλά πρέπει να κάνεις ασχοληθείς.
1: Για τυφλό σύστημα. Ναι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας και θέλω να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Μία φωνούλα έτσι γλυκιά. Μπράβο τα αγόρια.
2: Είμαστε έτσι πιο χοροδία.
3: Είπε και γλυκιά φωνούλα.
0: Είστε η γλυκιά φωνή του ραδιοφώνου. Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε τα messages σας στο Messenger.
3: Σε ποια σελίδα, Μέλανη?
0: Στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μετά πάτε και στο Instagram μια βόλτα και από εκεί. Direct
3: παίρνετε
0: message.
3: Ένα καφέ.
0: Παίρνετε ένα καφεδάκι, μας στέλνετε και μας ένα καφεδάκι.
3: Μαζί με το νησί.
0: Μαζί με το νησί, ναι. Οποιοςδήποτε, τώρα να το πενθυμίσω και αυτό, καλό είναι να λέγονται αυτά. Αν θέλετε να κάνετε δώρο σε κάποιον ένα νησί, εμείς είμαστε εδώ πέρα, εννοείται, και θα το θέλαμε πάρα πολύ. Μπουρμπουλήθρες Radio Show, λοιπόν. Την αγάπη σας, μας στέλνετε τα μήνυματά σας και τα follow σας.
3: Και το νησί.
0: Και το νησί, μην ξεχνιόμαστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Έφτασε το τέλος και για σήμερα. Θα πρέπει να σε αφήσω γιατί έχω τα ζαβά εδώ δίπλα μου. Τα οποία.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ως παιδάκια, τι να πεις.
1: Όχι, ως παιδάκια.
0: Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι που κοντζά μαντράχαλος κάθεσαι και συνερίζεσαι ένα κοριτσάκι 10 χρονών στον εγκέφαλο. Έτσι.
2: Μα πώ μου μιλάτε έτσι.
1: Παίρνει ταινίες και έρχεται και μου τις κολλάει στα πόδια και κολλάνε πάνω στι.
0: Κυρίες και κύριοι,
2: εγώ αυτό που θέλω να σου κάνω από
0: κοντά σας και σήμερα ήταν τα παιδάκια Στάθης Μπόγδανος και Μέλλον Μιλένοβα. Εγώ ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Ο παπάς μας.
0: Φταίω εγώ τώρα. Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου, ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόκνητο.
2: Ο θείος σας. Σοβαρευτείτε τώρα λίγο, δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού. Σοβαρά τώρα, να το σχολιάσω.
1: Μην φωνάζεις, παιδί.
2: Μην φωνάζεις.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, που
2: μέχρι
0: θα είμαστε
2: τότε,
0: πάλι κοντά σας. Ναι, μέχρι τότε, Μέλλον, τι.
2: Τι έχουμε να πούμε, παιδιά,
0: τι,
2: μέχρι τότε.
0: Τι.

μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.
3: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σημερινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Και θα κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

Νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ στις σφοδρότερες επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει 2 πλευρές αφού του κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η επιχείρηση διεξήχθη σε απάντηση στην επίθεση με πυράβλους που εξαπέλυσε το σιωνιστικό καθεστώς, όπως αποκαλούν το Ισραήλ, εναντίον θέσεων ραντάρ σε 3 διαφορετικές περιοχές του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο και για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με πυράβλους κατά του Ισραήλ. Ανακοίνωσαν επίσης πλήρη απαγόρευση της Ισραηλινής ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Προετοιμάζουμε τη συνάντηση 5-1 με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αυτό δήλωσε η προσωπική επεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγγελα Ολκίν, μετά τη συνάντησή της στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, εκφράζοντας αισιοδοξία πως οι προσπάθειες θα οδηγήσουν σε τέτοια συνάντηση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Τουφάν Έρχουρμαν στην κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα πλευρά της Λευκωσίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ξανά συνάντηση της Μαρία Άγγελα Ολκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Παρασκευή ή το Σάββατο. Στο μεταξύ, την αισιοδοξία ότι οι προσπάθειες των ΗΕ μπορούν να οδηγήσουν σε επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό εξέφρασε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτορας Παπαδόπουλος με αφορμή την έναρξη των επαφών της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρίας Άγγελα Ολκίν στη Λευκωσία. Ο κύριος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες έχει διαμορφώσει συγκεκριμένο σχέδιο με στόχο να αρθεί το αδιέξοδο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό με αποκλειστικό αντικείμενο την επανέναρξη των συνομιλιών. Χαρακτήρισε καθοριστική σημασία στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του ΟΗΕ για να προσθέσει ότι η πολιτική βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει σταθερή προς την κατεύθυνση της επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Κληθείς να αναφερθεί στη συνάντηση που θα έχει το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Βουλής Ανίτα Δημητρίου, ο κύριος Παπαδόπουλος είπε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφέων μεταξύ των δύο θεσμών. Άρχισαν το πρωί οι Παγκύπριες εξετάσεις πρόσβασης 2026 με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα νέα ελληνικά, στο οποίο παρακάθισαν συνολικά 5.139 υποψήφοι, διεκδικώντας μια θέση στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, 4.798 είναι οι φετινοί τελειόφοιτοι και 441 παλαιοί απόφοιτοι. 413 υποψήφοι διεκδικούν θέσεις στις στρατιωτικές σχολές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, μετά τα νέα ελληνικά τη μεγαλύτερη συμμετοχή συγκεντρώνουν τα μαθηματικά κατεύθυνσης με περισσότερους από 2.800 υποψηφίους και ακολουθούν η φυσική και τα αγγλικά. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου παραμένει πρώτη επιλογή για την πλειονότητα, καθώς την επέλεξαν 604 υποψήφοι. Τέλη Ιουλίου αναμένονται τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων εξετάσεων εισδοχής στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε το πρωί στο εξεταστικό κέντρο στο Λύκειο Κουβίτα στη Λευκωσία με την ευκαιρία της έναρξης των Παγκυπρίων εξετάσεων. Οι Παγκύπριες εξετάσεις είναι μια στάση σε ανοιχτή διαδρομή, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα παιδιά. Είναι σημαντική ημέρα σήμερα για τα παιδιά μας, ανέφερε, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Είναι ένα βήμα στη μετέπειτα ζωή τους οι Παγκύπριες, αλλά και στην μετέπειτα διαδρομή τους.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αυξήσει αυτή την εβδομάδα τα επιτόκια για πρώτη φορά ύστερα από 2,5 χρόνια, καθώς το ενεργειακό σοκ του πολέμου στο Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Υπενθυμίζεται ότι είχε κρατήσει το κόστος δανεισμού σταθερό για κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς οι αυξήσεις των τιμών στην ευρωζώνη βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο. Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ελλάδας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε χθες βράδυ. Συγκεκριμένα, ο παράνομος πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Τύμπου επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Το ίδιο περιστατικό είχε συμβεί και στο παρελθόν. Πρόκειται για προσπάθεια να δοθεί υπόσταση στο ψευδοκράτος, αλλά θεωρείται πολύ επικίνδυνο γιατί τα αεροπλάνα, για τα αεροπλάνα αλλά και για την εναέρια κυκλοφορία. Τα αεροσκάφη παρενοχλήθηκαν και οπτικά, καθώς απογειώθηκαν δύο από τα F-16 που είχε φέρει από τον Μάρτιο η Τουρκία στην Κύπρο. Όπως μεταδίδει η ελληνική δημόσια τηλεόραση, δεν πλησίασαν τα αεροσκάφη αλλά βρίσκονταν στον αέρα την ώρα της προσγείωσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αλλά και δύο από τους ομολόγους του για το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας που πραγματοποιείται σήμερα στη Λευκωσία. Στη 10η Υπουργική Σύνοδο του East Mediterranean Gas Forum στην Ουάσιγκτον θα συμμετάσχει ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει επαφές στην Αμερικανική Πρωτεύουσα και το Χιούστον και θα συμμετάσχει σε σειρά υψηλού επίπεδου συναντήσεων και διεθνών ενεργειακών φόρουμ. Σήμερα ο Υπουργός θα συμμετάσχει σε σύνοδο στην Ουάσιγκτον, όπου οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία και την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Αύριο θα συμμετάσχει στο φόρουμ με έμφαση σε επενδυτικές προοπτικές στον ενεργειακό τομέα της περιοχής. Στην εξοικονόμηση έως και 30% του νερού στοχεύει δωρεάν διανομή εξοπλισμού από το Υπουργείο Γεωργίας σε νοικοκυριά και υποστατικά Παγκύπρια. Όπως ανέφερε η ανώτερη εκτελεστική λειτουργός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Γιάννα Οικονομίδου, η διαδικασία ξεκίνησε από την επαρχία Πάφου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο. Όπως είπε, θα δοθούν συνολικά περίπου 3 εκατομμύρια ακροφύσια και μειωτές ροής γιαντούς, τα οποία θα φτάσουν σε 500,000 νοικοκυριά σε όλη την Κύπρο. Η κυρία Οικονομίδου εξήγησε ότι οι πολίτες δεν χρειάζεται να μεταβούν στο ταχυδρομείο για να παραλάβουν το δέμα, καθώς θα γίνει κατοίκον διανομή. Σε αναστολή όλων των νέων δράσεων παγίδευσης, στήρωσης και επανένταξης αδέσποτων γάτων προχωρούν οι φιλοζωικές οργανώσεις της Κύπρου που συμμετέχουν στα σχετικά προγράμματα επικαλούμενες σοβαρά περιστατικά παρενόχλησης, εκφοβισμού και επιθέσεων κατά εθελοντών. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων σε επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περιστατικά κατά τα οποία εθελοντές εμποδίστηκαν να πραγματοποιήσουν προγραμματισμένες στηρώσεις αδέσποτων γάτων, ενώ σε μία περίπτωση εθελόντριες οδηγήθηκαν σε αστυνομικό σταθμό και αναγκάστηκαν να απελευθερώσουν 5 γάτους που είχαν ήδη παγιδευτεί για στήρωση. Διεργασίες για την αντιδημαρχία Γλαντζάς αρχίζει από σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός του ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Δησί κάλεσε τα μέλη του από την Αγλαντζά που ενδιαφέρονται για την αντιδημαρχία να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους ώστε την Παρασκευή να διεξαχθεί εσωκομματική ψηφοφορία για επιλογή του υποψηφίου. Παρόμοια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσει και το ΑΚΕΛ επιλέγοντας σήμερα τους υποψηφίους οι οποίοι θα τεθούν σε ψηφοφορία ενώπιον των κομματικών μελών της Αγλαντζάς. Από πλευράς Δίκο εξετάζεται το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Κώστα Κόρτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κοινού υποψηφίου μεταξύ των κομμάτων ώστε να αποφευχθεί νέα εκλογική διαδικασία.
Οι εκλογές πάντως για την Αντιδημαρχία Γλαντζάς είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου, ενώ η επίσημη υποβολή υποψηφιότητων θα γίνει στις 18 Ιουνίου. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χαρακτηρίζεται ασθενής σημειώθηκε στις 5:13 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπη της Εύβοιας ή περίπου 83 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπίου της Αθήνας. Στις Φιλιππίνες τους 12 ανέρχονται πλέον οι νεκροί λόγω του ισχυρού σεισμού των 7,8 ρίχτερ που έπληξε την χώρα και συγκεκριμένα την νότια περιοχή Μιντανάο. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας, ο απολογισμός των νεκρών δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Αξιωματούχοι κάνουν λόγο για πέραν των 200 τραυματιών και κατεστραμμένα κτίρια, ως επίσης και τσουνάμι ύψους ενός μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Διευθυντής του Ινστιτούτου Ιφαιστολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππινών ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή ζημιές από το τσουνάμι. Στο μεταξύ, μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών καταγράφηκε στο θαλάσσιο χώρο των Φιλιππινών νωρίς το πρωί μετά τον αρχικό πολύ ισχυρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ στην των 7,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Η νέα σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιόμετρων και εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο 8 χιλιόμετρα νότια της νήσου Μιντανάο.

0: Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 56χρονου Αλλοδαπού που βρίσκονταν στην περιοχή της Τρεμιθούσας. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν τεκμήρια που οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα. Από τη φωτιά το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός. Ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είναι έτοιμος να μετέχει στη συλλογική ηγεσία της ΕΔΕΚ που θα προκύψει από ένα ανοιχτό και δημοκρατικό συνέδριο. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο κύριος Μυριάνθους και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι η περίοδος των ιστορικών ηγετών στα κόμματα έχει παρέλθει και το μέλλον τους εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα συλλογικών ηγεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, ο ίδιος δηλώνει παρόν για την επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ και είναι έτοιμος να αποτελέσει μέρος συλλογικής ηγεσίας που θα αναλάβει την ανασυγκρότηση του κόμματος. Εντός του 2026 το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στη διαδικασία για την ανέγερση του νέου κτηρίου που θα στηγάσει το Νικολαίδιο Γυμνάσιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Μέσα Εκπαίδευσης Λοΐζο Κωνσταντίνου, το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να προχωρήσει και για τη δημιουργία δεύτερης τεχνικής σχολής στο Λύκειο Έμπας. Παρά τις καθυστερήσεις που υπήρχαν, είπε ο κ. Κωνσταντίνου, οι εκκρεμότητες έχουν ξεπεραστεί και δήλωσε αισιόδοξος ότι πριν το τέλος του χρόνου τα δύο έργα που αφορούν την Πάφο θα προχωρήσουν. Ανησυχία εκφράζουν οργανωμένοι γονείς για τη λειτουργία των δημόσιων καλοκαιρινών νηπιαγωγείων. Σε επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας καταγγέλνουν ότι στο Πετρίδιο και στο 13ο νηπιαγωγείο προγραμματίζεται η λειτουργία περισσότερων τάξεων από όσες μπορούν να εξυπηρετήσουν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα παιδιά να φιλοξενούνται σε χώρους που, όπως υποστηρίζουν, δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι για προσχολική εκπαίδευση. Οι γονείς ζητούν τη λειτουργία επιπρόσθετου καλοκαιρινού νηπιαγωγείου στο κέντρο της Πάφου, ώστε να αποσυμφορηθούν οι υφιστάμενες μονάδες, και καλούν το Υπουργείο να εξετάσει το θέμα πριν από την έναρξη των θερινών προγραμμάτων στις 21 Ιουνίου. Για αυθαίρετες ενέργειες που υποβαθμίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια και για έλλειψη διαλόγου κατηγορεί τον ΟΚΙΠΗ ο πρόεδρος της Συντεχνίας Πασικής, Σωτήρης Κούμας, με αφορμή τη συμφωνία του ΟΚΙΠΗ με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ο κ. Κούμας, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε πως ο ΟΚΙΠΗ επιδεικνύει αξιοσημείωτη ταχύτητα για συμφωνίες που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης, κυρίως με τους γιατρούς οι οποίοι επηρεάζονται. Παράλληλα, σημείωσε ζητήματα που αφορούν τις δομές θέσεων των ιατρών παραμένουν σε εκκρεμότητα και οι ελλείψεις προσωπικού συνεχίζονται. Όλα είναι έτοιμα για τη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Πάφου την ερχόμενη Πέμπτη στη Λευκωσία, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο. Το βράδυ της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί και η τελετή εθρόνησης του Αρχιμανδρίτη Γρηγόριου Ιωαννίδη στην Πάφο. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου θα επιτύχει στην αποστολή του. Προανήγγειλε μάλιστα ιερατικό συνέδριο στις 20 Ιουνίου για να γνωρήσει ο νέος Μητροπολίτης όλους τους ιερείς της περιφέρειάς του. Σχολιάζοντας αντιδράσεις που προέκυψαν μετά τις αποφάσεις για τον Επίσκοπο Τυχικό, προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, ανέφερε πως ήταν ελάχιστες από πιστούς προερχόμενους από την Κύπρο. Όπως σημείωσε ο Κύπρου Γεώργιος, πρόκειται για μια παγκόσμια ομάδα που προσπαθεί να κάνει φασαρία γύρω από τον αποτυχισμό και τον λεγόμενο οικουμενισμό. Στο μεταξύ, χθες ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην Πάφο. Συλλειτουργήσε με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Έμπας, ενώ τέλεσε και επιμνημόσυνη δέηση κατά την τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου των Ηρώων Μεσόγης. Η Κυπριακή Πολιτεία έχει ευθύνη να ανταποκριθεί στο κάλεσμα όσων έδωσαν τη ζωή τους σε εθνικούς αγώνες και χρέος απέναντι στην ιστορία και σε κάθε πολίτη της χώρας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου των Ηρώων της Κοινότητας Μεσόγης. Οτιδήποτε άλλο από την απελευθέρωση της πατρίδας μας δεν μπορεί να είναι αντάξιο της δικής τους θυσίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μήνυμα μηδενικής ανοχής για την περιοχή Αγίου Αντωνίου στέλνει ο Δημαρχεύων Πάφου, ο Άγγελος Ονησηφόρου, μαζί με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, υπηρεσιακούς λειτουργούς του Δήμου και κλιμάκιο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, μετέβησαν στην περιοχή για επιτόπια επιθεώρηση και λήψη άμεσων αποφάσεων. Η εικόνα σε ορισμένα σημεία δεν τιμά ούτε την περιοχή ούτε την πόλη, μας ανέφερε ο κύριος Ονησηφόρου. Παράνομες κατασκευές, αυθαίρετες παρεμβάσεις και εγκαταλελειμμένες υποδομές δεν έχουν θέση σε μια σύγχρονη και τουριστική πόλη, όπως η Πάφος είπε, προαναγγέλλοντας μεγάλη εκστρατεία στην περιοχή. Σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις υποδομές και την οδική ανάπτυξη της Δυτικής Πάφου ήταν στο επίκεντρο συνάντησης των τοπικών αρχών με τον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφιάδη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κοινοτάρχη Χλώρακας Νικόλα Λιασίδη, συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που αφορούν το οδικό δίκτυο της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην κρίσιμη κατασκευή του Δυτικού Παρακαμπτηρίου Πάφου, καθώς και στην προώθηση έργων της Λεωφόρου Μακαρίου και της Λεωφόρου Έμπας. Παράλληλα, εξετάστηκε η πορεία του σχεδιασμού για τον παραλιακό δρόμο που θα συνδέει τους Στάφους των Βασιλείων με τον Κόλπο των Κοραλίων. Στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών, με έμφαση στην αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων στις κοινότητες του συμπλέγματος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη συντήρησης και περαιτέρω βελτίωσης του έργου των κυματοθραυστών στην παραλία Αλιτζή. Νωρίτερα, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης και ο Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων επισκέφθηκαν την κοινότητα Στατού Αγίου Φωτίου, που είχαν συνάντηση με εκπροσώπους από τις κοινότητες του συμπλέγματος Ημιορεινής, Ορεινής και Κοιλάδας Διαρίζου και Ξεροποτάμου. Στόχος της κυβέρνησης, τόνισε ο Υπουργός Μεταφορών, είναι η εξέβρεση λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν τα τρία συμπλέγματα της Ορεινής Πάφου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν κυρίως θέματα που αφορούν το οδικό δίκτυο και τις δημόσιες συγκοινωνίες και συμφωνήθηκε, σύμφωνα με τον Χάρη Πάζαρο, πρόεδρο του Συμπλέγματος Κοινοτήτων της Κοιλάδας Διαρίζου και Ξεροποτάμου, σε ένα μήνα να πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση για αξιολόγηση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Τον διαγωνισμό για τη βελτίωση του αλλιευτικού καταφυγίου κάτω πύργου συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ΣΥΦΙΠΙΑ προκήρυξε το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Τμήματος Αλληλείας και Θαλασσίων Ερευνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, το έργο αποτελεί διαχρονικό αίτημα της περιοχής και στοχεύει στην οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία του αλλιευτικού καταφυγίου κάτω πύργου. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται παρεμβάσεις στους κυματοθράφστες, εγκατάσταση συστήματος ανανέωσης και άντλησης θαλασσινού νερού, καθώς και εκβάθυνση της λιμενολεκάνης με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ελιμενισμού, την ενίσχυση της ασφάλειας των σκαφών και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του καταφυγίου. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών και την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και κατόχους υποστατικών που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του ότι διενεργεί ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη οι ψεκασμοί θα γίνονται στην Κάτω Πάφο και συγκεκριμένα στην Ποσειδόνο, Σερατούς, Σπύρου Κυπριανού και Αποστόλου Παύλου. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Κυριακής Κωνσταντίνας Τοουλιά στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 107 στη Χλώρακα. Στην Πολυχρυσοχούς το φαρμακείο του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το Το απόγευμα ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα. Σε περίπτωση καταιγίδας είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 βοφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά, στο εσωτερικό αλλά και τα νότια. Σε περίπτωση ομίχλης, η ορατότητα αναμένεται να είναι σημαντικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ και η θάλασσα ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και της τοπικής ομίχλης, ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε περίπτωση καταιγίδας είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν θαλάσσιοι και στο εσωτερικό μεταβλητοί ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά, 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τετάρτη, Πέμπτη αλλά και Παρασκευή τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις αλλά και τοπική ομίχλη, ενώ προοδευτικά ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καθίσταται κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε περίπτωση καταιγίδας είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι.
3: Μεσημβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε αρχή στη θεματολογία των μεσημβρινών διαδρομών με τις πανκύπριες εξετάσεις. Άρχισαν σήμερα οι πανκύπριες εξετάσεις πρόσβασης για τα πανεπιστήμια Κύπρου, Ελλάδας, αλλά και τις στρατιωτικές σχολές. 8 το πρωί, νέα ελληνικά, το μάθημα στο οποίο παρακάθονται όλοι οι υποψήφοι. Πάμε να χαιρετήσουμε τον συντονιστή Λυκειάρχη, τον κύριο Γιώργο Παναγή, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγή.
2: Κυρία Άννα, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μάθημα, μέχρι τις 11 ήταν ουσιαστικά προγραμματισμένες οι εξετάσεις για σήμερα. Πώς πήγε η πρώτη εξέταση, αν κύλησαν όλα ομαλά στα σχολεία της ΠΑΦΟΥ που βρίσκονται υπό την ευθύνη σας, κύριε Παναγή?
2: Κύλησαν όλα ομαλά και μάλιστα οι μαθητές βγήκαν έξω από τις αίθουσες εξέτασης πολύ ικανοποιημένοι με το γραπτό των νέων ελληνικών, και γενικά ήταν θέματα τα οποία δεν προκάλεσαν άγχος από ότι έχουμε αποκομίσει από τα λεγόμενα των παιδιών, γνωστά στους μαθητές, μέσα από τα μαθήματα των νέων ελληνικών που έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Με τα θέματα, ευχαριστημένοι μαθητές, και ήταν γνωστά η παραγωγή του γραπτού λόγου, του επικοινωνιακού λόγου, για παράδειγμα, στη διαφήμιση, και ζητούσαν τρία αρνητικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την επίδραση της διαφήμισης στην εποχή μας.
1: Μάλιστα.
2: Και να εισηγηθούν για 2-3 τρόπους, νομίζω αν δεν κάνω λάθος 3 τρόπους, με τους οποίους το εκπαιδευτικό σύστημα συμβάλλει στη διαμόρφωση ηθικών και συνειδητοποιημένων καταναλωτών, γνωστά θέματα τα οποία δεν τους προκαλέσαν κανέναν άγχος.
1: Μάλιστα. Κύλησαν όλα ομαλά, δηλαδή ήρθαν τα παιδιά πριν τις 8, βρήκαν τις αίθουσες που έπρεπε να εξεταστούν. Δεν είχαμε οποιαδήποτε παρατράγουδα τόσο στο δικό σας το σχολείο όσο και στα υπόλοιπα, έτσι, ναι, κύριε Παναγή?
2: Βεβαίως. Και το καλό είναι ότι νιώθουν και πολύ ευχαριστημένοι μαθητές. Ναι. Και επομένως θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο, με αισιοδοξία, και να ευχηθούμε να πάνε μέχρι τέλους με επιτυχία στις εξετάσεις τους.
1: Τα θέματα έφτασαν λίγο πριν τις 8, έτσι?
2: Όλα. Όχι, ήρθαν πιο νωρίς από τις 8, διότι 8 ξεκινάει η εξέταση.
1: 8 ξεκινάει η εξέταση, ναι. Τα θέματα έρχονται το πρωί, δεν...
2: Ναι. Έρχονται σφραγισμένα, ασφαλισμένα, και ανοίγονται μπροστά στους μαθητές τα θέματα.
1: Μάλιστα. Δεν είχαμε λοιπόν οποιοδήποτε προβλήματα, όλα κύλησαν ομαλά. Οι μαθητές δηλώνουν, όπως μας λέτε, ευχαριστημένοι από το πρώτο μάθημα, το οποίο είναι το μάθημα στο οποίο παρακάθονται όλοι οι υποψήφοι. Αύριο συνεχίζουν τα παιδιά με μουσικές σπουδές.
2: Μουσικές σπουδές στη Λευκοσία.
1: Είναι στη Λευκοσία, ναι, πάντοτε το κέντρο αυτό.
2: Ναι, και την Τετάρτη έχουμε τα οικονομικά, χημεία, τεχνολογία για τις τεχνικές σχολές, και προχωρούμε.
1: Μάλιστα.
2: Η πέπτινη αργία.
1: Είναι η καθιερωμένη αργία για τον Απόστολο Βαρνάβα, άρα την Πέμπτη δεν έχουμε εξετάσεις.
2: Και ακολουθούν τα αγγλικά.
1: Με τα αγγλικά λοιπόν ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα των φετινών πανκυπρίων εξετάσεων. Οι οποίες, όπως μας λέτε, κύλησαν ομαλά σε όλα τα λύκεια τα οποία λειτουργήσαν και ως εξεταστικά κέντρα σήμερα στην επαρχία.
2: Μάλιστα, χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα, και στην πόλη της Χρυσοχούς, αλλά και στο Πολέμη, και εκεί λειτουργούν, έτσι, εξεταστικά κέντρα. Μάλιστα.
2: Βασικά στα λύκεια έχουμε περίπου 5.000 υποψήφιους για τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
1: 539, όπως μας ενημέρωσε το Υπουργείο, μάλιστα. με τους περισσότερους πέραν των 4, σχεδόν 4.800 να είναι η φετινή απόφοιτη, κύριε Παναγή.
2: Αυτά ναι, λοιπόν... δίνουν και άτομα τα οποία έχουν τελειώσει το σχολείο,
1: ναι.
2: Έχουν αποφοιτήσει προηγούμενες σχολείες χρονιάς. Δεν είναι μόνο οι μαθητές που τελειώνουν τώρα οι τελειοφοιτοί, αλλά είναι και υποψήφοι οι οποίοι έχουν τελειώσει προηγουμένως και θέλουν να ξαναπροσπαθήσουν για...
1: για κάποιο άλλο πτυχίο.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Σας
2: ναι,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Μένουμε στις πανκύπριες εξετάσεις. Όλα κύλησαν ομαλά, μας είπε πριν από λίγα λεπτά ο συντονιστής Λυκειάρχης, ο κύριος Παναγής, σε όλα τα σχολεία που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα στην πόλη και την επαρχία, στο πρώτο μάθημα, στο μάθημα των νέων ελληνικών. Πάμε να χαιρετήσουμε τον φιλόλογο, τον κύριο Γιώργο Γιαλούρη. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαλούρη.
1: Καλώς σας μεσημέρι, αγαπητοί. Να σας και στους ακροατές σας.
0: Η πρώτη μέρα των Πανκυπρίων με το μάθημα των νέων ελληνικών ολοκληρώθηκε. Δεν είχαμε οποιαδήποτε έτσι προβλήματα σε ό,τι αφορά την οργάνωση, μας είπε ο συντονιστής Λυκειάρχης. Όλα κύλησαν ομαλά. Πάμε τώρα να δούμε από την πλευρά την δική σας τα όσα έχουν να κάνουν με την θεματολογία του δοκιμίου, στο οποίο κλήθηκαν να εξεταστούν σήμερα τα παιδιά, κύριε Γιαλούρη. Πώς το είδατε?
1: Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα γραπτό αναμενόμενο, αυτό που τα παιδιά ονομάζουν ΣΟΣ, αν μπορούμε να το πούμε. Ο βαθμός δυσκολίας υπήρχε, όμως είχε έτσι μια ροή η οποία βοηθούσε τα παιδιά να αποδώσουν και όσα ήταν διαβασμένα μπορούσαν, νομίζω, με ευκολία να προχωρήσουν να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα. Το άγνωστο κείμενο αφορούσε τη διαφήμιση σε σχέση με τα αρνητικά της και τα θετικά της.
0: Ένα σως θέμα τα τελευταία χρόνια αυτό.
1: Ναι, είναι ένα θέμα. Καταρχάς το βιώνουν τα παιδιά καθημερινά τα χρόνια, οπότε είχαν εμπειρία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ήταν ένα βατό κείμενο, κατανοητό, σωστά δομημένο, άρα πολύ εύκολα μπορούσε να βγει η υπερλήψη από μέρους των μαθητών. Από εκεί και πέρα οι ερωτήσεις που έθεσαν ήταν αναμενόμενες, οι λεξιλογικές επίσης, η ανάπτυξη μιας άποψης επίσης ήταν από τις αναμενόμενες. Και νομίζω χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, αν πρόσεχα λίγο κάπου τα ερωτήματα έτσι, τι ακριβώς ζητούσε σε μια-δυο ερωτησούλες, θα μπορούσαν να γράψουν πολύ καλά. Γενικά τα παιδιά βγαίνοντας από τις εξετάσεις, από τη δοκιμασία αυτή, ήταν πολύ ευχαριστημένα, γιατί σου λέει εντάξει, προσπάθησα, κουράστηκα, αλλά τουλάχιστον τα θέματα δεν ήταν εκτός τόπου και χρόνου για να απογοητευτούν. Και ήταν σημαντικό να κρατηθεί η ψυχολογία του για τα επόμενα μαθήματα. Όσον αφορά την έκθεση, και αυτή ήταν πολύ κατανοητό το θέμα.
0: Το οποίο ποιο ήταν?
1: Ήταν, ζητούσε ένα άρθρο 450-500 λέξεων, το οποίο θα δημοσιευτεί στον ημερήσιον τύπο, και ζητούσε τρία αρνητικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου καταναλωτή που προκύπτουν από την επίδραση της διαφήμισης. Και στη συνέχεια τρεις τρόπους πώς θα μπορούσε το εκπαιδευτικό σύστημα, γενικά το σχολείο, να συμβάλλει στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων καταναλωτών, σωστών και συνειδητοποιημένων καταναλωτών. Είχε πάρα πολύ λοιπόν και μέσα στο κείμενο που μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά, και κάποιος δηλαδή να μην ήταν προετοιμασμένος, υπήρχαν έτσι αρκετά ρεθίσματα μέσα από το άγνωστο κείμενο που βοηθούσε τα παιδιά. Αξία, μετά ήταν η λογοτεχνία, άλλες 30 μονάδες. Γενικά αναμενόμενες ήταν, το ένα κείμενο ήταν του Μόντι, το τρίτο γράμμα, το απόσπασμα του Ζήτα, που νομίζω πέρσι πήγε στην ύλη, και ο χαιρετισμός του Γιάννη Ρίτσου σε συνανάγνωση με έναν ποίημα της Κρήτης Αγγελίδου, κοινό σημείο τη θυσία του Γρηγορία Αυξεντίου. Νομίζω και στη λογοτεχνία είχαμε κατανοητές ερωτήσεις, ζητούσε φυσικά πάρα πολλά πράγματα, αλλά ένας μαθητής ο οποίος ήταν προετοιμασμένος μπορούσε να είναι στον χρόνο που είχε να καλύψει τις απαντήσεις. Δεν ήταν ένα γραπτό της 1,5-2 ώρων, ήταν το 2,5 ώρων. Άρα ήταν δουλεμένο το γραπτό, δεν υπήρχαν έτσι αστοχίες που να δυσκολεύουν τα παιδιά στο τι ζητεί το ερώτημα. Τώρα μένει να επιβεβαιωθεί αυτό και από τον οδηγό διόρθωσης του Υπουργείου, ώστε να ξεκινήσει και η διόρθωση των γραπτών.
0: Μάλιστα. Πάντως, εσείς εκτιμάτε ότι δεν είχε παγίδες, δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες για τα παιδιά τα οποία είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό το μάθημα.
1: Όχι ιδιαίτερα. Λίγο στη συνανάγνωση θα μπορούσε κάποιος να πει, στο βήμα που σας είπα του Ρίτσι και της κυρίας Αγγελίου, θα μπορούσε να πει κάποιος κάποια πράγματα. Αλλά ένας βαθμός δυσκολίας πρέπει να υπάρχει στα γραπτά. Το κάτω-κάτω αυτού του είδους η εξέταση είναι εξέταση κατάταξη, δεν είναι για αξιολόγηση.
0: Βεβαίως.
1: Είναι τι σειρά θα πάρεις.
0: Mm-hmm.
1: Και στο λογοτεχνικό ήταν από την Αστροφενγιάν ένα απόσπασμα σε σχέση με τη συμπεριφορά της Δάφνης απέναντι στον Άγγελο. Ήταν από τα αναμενόμενα, ας το πούμε, θέματα που θα μπορούσαν να προετοιμάσουν τα παιδιά έτσι καλά.
0: Πάντως οι μαθητές βγαίνοντας από τις αίθουσες, τουλάχιστον στα τηλεοπτικά κανάλια της Λευκωσίας, είχαν δηλώσει ότι πήγαν καλά, ήταν ενθουσιασμένοι και μάλιστα κάποιοι ανέφεραν ότι τα θέματα των νέων ελληνικών στις Παγκύπριες ήταν ευκολότερα από ότι στις απολυτήριες εξετάσεις.
1: Ναι, εντάξει, λίγο υπερβολικό αυτό. Με την έννοια ότι πρέπει να παίξουν και με τον χρόνο τώρα. Mm-hmm. Οι Παγκύπριες είναι 2 ώρες και 1/4, εδώ είναι 3 ώρες, περισσότερα τα θέματα. Ασφαλώς τώρα θα έχουμε η διόρθωση, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι 2 οι εκπαιδευτικοί που διορθώνουν. Έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά αυτού του είδους η εξέταση. Και είπαμε είναι εξέταση κατάταξης.
0: Δεν
1: έχει σημασία αν θα γράψεις 20-19.
0: Mm-hmm.
1: Εάν θα είσαι πρώτος στη σειρά και με 15 και να εξασφαλίσεις τη θέση στο πανεπιστήμιο που θέλεις, στον κλάδο που θέλεις, στη σχολή που θέλεις.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα να πάμε έτσι λίγο στα της διόρθωσης, η διαδικασία, τα γραπτά συγκεντρώνονται, στέλνονται στη Λευκωσία και ξαναμοιράζονται ή...
1: διαμοιράζονται στις επαρχίες.
0: Διαμοιράζονται στις επαρχίες, δηλαδή ένας παφίτης θα διορθώσει γραπτά παιδιών από την Πάφο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα πάει στο εξεταστικό κέντρο. Λειτουργούν 2 εξεταστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Ένα στη Λευκωσία και ένα στη Λέμεσο.
0: Mm-hmm.
1: Οι διορθωτές από την Πάφων, όσοι επιλέγησαν, θα μετακινούνται καθημερινά στο εξεταστικό κέντρο στη Λέμεσο και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κατά των απογευματινών του χρόνου θα διορθώνουν γραπτά που μπορεί να είναι από το Παραλίμνη, μπορεί να είναι από την Πάφο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι να μην είναι. Να αποφεύγεται η πιθανότητα κάποιος να διορθώσει γραπτό είτε παθητή του είτε ξέρω κάποιου που να μπορεί να τον βοηθήσει με την διορθώση. Αλλά υπενθυμίζω ότι είναι 2 οι διορθωτές, άρα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κάτι το οποίο να μας ανησυχεί.
0: Είναι ξεκάθαρο. Άρα εσείς δηλώνετε ότι όλα πήγαν καλά σήμερα, ότι τα παιδιά που είχαν διαβάσει μπορούσαν να γράψουν, τα θέματα ήταν βατά.
1: Λέω, είχε και βιωματικά στοιχεία μέσα εδώ και το κειμένο, αλλά και η παραγωγή του γραπτού λόγου που θα μπορούσαν τα παιδιά, ακόμα και κάποια που να είναι και λίγο να προετοιμαστά, θα μπορούσαν σίγουρα να γράψουν. Υπήρχε και αρκετό υλικό από το άγνωστο κείμενο που βοηθούσε τα παιδιά να...
0: Τους βοηθούσε στο να γράψουν. Μάλιστα. Ξεκάθαρο λοιπόν, να ευχηθούμε κάθε καλό. Ήταν το πρώτο μάθημα, πήραν την πρώτη έτσι κρυάδα εντός εισαγωγικών σήμερα
1: οι μαθητές. Βάπτισμα του πυρός θα λέγαμε.
0: Και το βάπτισμα του πυρός βεβαίως. Και
1: θετικό για την ψυχολογία του, νομίζω είναι θετικό.
0: Και αυτό είναι, ότι πάνε με ανεβασμένη ψυχολογία για τα επόμενα μαθήματα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε μέχρι την ολοκλήρωση να μην έχουμε τα οποιαδήποτε παρατράγουδα που είχαμε παλαιότερα σε κάποια από τα μαθήματα, κύριε Γιαλούρη.
1: Αυτό ευχόμαστε, αγαπητοί μου. Άννα, δηλαδή τα παιδιά δουλεύουν πολύ, κουράζονται, ξενυχτούν. Δεν είναι ωραίο να έρχεσαι να τον μηδενίζεις με θέματα τα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ένα μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού. Και στο κάτω-κάτω, αφού είναι αυτά που διδάσκουμε, είναι αυτά που μελετούν τα παιδιά, οπότε γιατί να μην γράψουν.
0: Μάλιστα.
1: Αν παιδί που έχει στόχους, μπορεί νομίζω να ανταποκριθεί πολύ καλά. Και εύχομαι και τα υπόλοιπα μαθήματα να έχουν το διαβαστισμένο βαθμό δυσκολίας του και τα παιδιά να βγαίνουν έξω και να είναι ευχαριστημένοι ότι τουλάχιστον δεν έπια χαμένη κόπη της μελέτης.
0: Κόπη και οι προσπάθειές τους.
1: μπροστά σε θέματα. Η σημασία έχει να είναι και ικανοποιημένα τα παιδιά ότι η προσπάθεια που κάνουν ανταμείβεται μέσα από το γραπτό.
0: Βεβαίως. Κύριε Γιαλούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά και τα λέμε.
0: Γεια σας. Ήταν ο φιλόλογος λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Γιαλούρης, για τη σημερινή εξέταση, για τα θέματα των νέων ελληνικών, στα οποία παρακάθησαν τα παιδιά στο πλαίσιο των Πανκυπρίων εξετάσεων.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Αλλάζουμε θέμα, πάμε για τη συνέχεια να χαιρετήσουμε τον κύριο Χρήστο Χρήστου, είναι ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών στον Δήμο της Πάφου. Θα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Χρήστου κυρίως το θέμα που έχει προκύψει με αυτή την μαζική δηλητηρίαση την περασμένη εβδομάδα σε μια γαμήλια δεξίωση στην Λεμεσό, παφίτες και λεμεσανοί οι οποίοι είχαν προσκληθεί στην γαμήλια δεξίωση αντιμετώπισαν προβλήματα δηλητηρίασης, κάποιοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν ακόμη και σε νοσοκομεία, σαλμονέλα και βάκυλος.

0: σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα που ταλαιπωρεί κάθε χρόνο εκατομμύρια ανθρώπους κάθε ηλικίας, τόσο σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας που έχουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι με την αύξηση των περιβαλλοντικών θερμοκρασιών, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, γίνεται και όλο και πιο συχνά εντοπίζονται αυξήσεις παθογόνων μικροοργανισμών σε ορισμένα φαγητά έτοιμα προς κατανάλωση. Γι' αυτό και είμαστε ως υγειονομικές υπηρεσίες σε εγρήγορση κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου, αυξημένες επιθεωρήσεις στα υποστατικά μαζικής τροφοδοσίας και αύξηση των δειγματοληπτικών ελέγχων των τροφίμων που διενεργούνται σχεδόν κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα στοχευμένα στα ευπαθή προϊόντα, έτσι ώστε να εντοπίσουμε πιθανόν αυξημένο μικροβιακό φορτίο σε κάποια τρόφιμα πριν το στάδιο της κατανάλωσης και έτσι ώστε να προλάβουμε κάποιες ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως η περίπτωση τροφικής αλλεργίας που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί για έναν υποστατικό τροφίμο.
1: Μάλιστα. Σαλμονέλα σε ψημένο κοτόπουλο.
0: Ναι, είχαμε και την ευκαιρία και στο δικό σας ραδιοσταθμό να μιλήσουμε για τη σαλμονέλα. Είναι ένα μικρόβιο το οποίο από την αρχή να πούμε ότι ειδικά στο κοτόπουλο να θεωρούμε ότι όλα τα κοτόπουλα φέρουν αυτόν τον μικροοργανισμό και το λέω δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά καλύτερα να νιώθουμε ότι υπάρχει αυτό το μικρόβιο στα κοτόπουλα. Δεν είναι μικρόβιο το οποίο σκορπά τον πανικό, απλά εμείς από λαθασμένους χειρισμούς το οδηγούμε στο να αυξηθεί ο πληθυσμός αυτού του μικροβίου σε κάποια επίπεδα ικανά να δημιουργήσουν αυτή την τροφική δηλητηρίαση.
1: Όταν λέτε λανθασμένους χειρισμούς, εννοείται στην διαδικασία ψησίματος?
0: Ακριβώς. Σκοτώνονται αυτοί οι μικροοργανισμοί, σκοτώνονται ειδικά η σαλμονέλα πάρα πολύ εύκολα πάνω από θερμοκρασίες 60-65 βαθμών Κελσίου, που είναι μια θερμοκρασία η οποία πολύ εύκολα μπορεί να την πετύχει κάποιος κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Όμως, τα λάθη όπως η μη καλή απόψυξη του κοτοπούλου από την κατάψυξη στο μαγείρεμα έχει ως αποτέλεσμα εσωτερικά το κοτόπουλο να μην έχει αποψυχθεί σωστά. Βλέπουμε το εξωτερικά ότι ναι, υπήρχε πλήρης απόψυξη αλλά εσωτερικά ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα πάγος τον οποίο δεν είναι ορατός. Όταν λοιπόν εσύ προχωρήσεις, κάποιος προχωρήσεις στο να το μαγειρεύσει, η θερμοκρασία στο κατά τη διάρκεια του ψησίματος αλλοιώνει με την καλή έννοια το κοτόπουλο από εξωτερικά προς εσωτερικά, ψήνεται και δείχνει εμφανή σημάδια ότι έχει όντως ψηθεί το κοτόπουλό μας εξωτερικά, ενώ εσωτερικά δεσμεύεται αυτή η θερμοκρασία για να λιώσει ο πάγος και ακολούθως να αρχίσει το ψήσιμο και πολλές φορές δεν ψήνεται σωστά με αποτέλεσμα να όχι μόνο να μείνουν ζωντανά κάποια μικρόβια αλλά ενδεχομένως και οι θερμοκρασίες να είναι ιδανικές για να πολλαπλασιαστούν και όταν λέω ιδανικές θερμοκρασίες, θερμοκρασίες των 35, 37, 38 βαθμών Κελσίου όταν έχεις τέτοιες θερμοκρασίες γνωρίζοντας ότι κάθε 20 λεπτά αυτά τα μικρόβια διπλασιάζονται το ένα θα γίνει δύο. Τα χίλια θα γίνουν 2.000, τα 10.000 θα γίνουν 20. Άρα εύκολα μπορεί να φτάσουν σε έναν επίπεδο το οποίο να δημιουργήσουν μια τροφική δηλητηρίαση. Από την άλλη πλευρά είναι και η επιμόλυση που μπορούμε να μεταφέρουμε τη σαλμονέλα σε άλλου είδους τρόφιμα. Όταν χειριζόμαστε λοιπόν το κοτόπουλο που είναι ομό, πρέπει τα χέρια μας και οι επιφάνειες κοπής να προσπαθούμε να μην επιμολύνουμε άλλα αντικείμενα και άλλα φαγιά έτοιμα προς κατανάλωση, γιατί αν πάει αυτό το μικρόβιο σε φαγητό έτοιμο προς κατανάλωση και δεν έχεις την πολυτέλεια να το ξαναθερμάνεις για να μπορέσει

0: να το σκοτώσει σε αυτό το μικρόβιο, τότε λοιπόν δημιουργείται επίσης, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για πολλαπλασιασμό, ανάπτυξη, με τα δυσάρεστα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε. Να πούμε επίσης ότι ο χειρισμός των τροφίμων χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς, δεν χρειάζεται βιασύνη. Είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε πολύ σε τακτά χρονικά διαστήματα, το να σε πνίγει ο χρόνος, να θέλεις να παράξεις πολλά τρόφιμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για πολλούς καλεσμένους, είναι οι συνθήκες αυτές που δημιουργούν αυτά τα λάθη και πρέπει να αποφεύγονται. Έναν υποστατικό έχει τη δυνατότητα να παράξει μια συγκεκριμένη ποσότητα τροφή. Όταν αναγκαστεί λοιπόν και να παράξει διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα από τις ικανότητες που έχει, τότε
1: είναι λογικό να υπάρξει κάποιο
0: είναι
1: πρόβλημα.
0: Λογικό.
1: Βεβαίως.
0: Να πούμε επίσης, γιατί να ξέρουν και οι ακροατές, είναι ότι υπάρχουν και μικρόβια τα οποία παράγουν τοξίνες. Είτε εν όσο είναι ζωντανό το μικρόβιο, είτε κατά τη διάρκεια του θανάτου του, όπως είναι ο σταφυλόκοκκος ο κρυσίζων. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο σταφυλόκοκκος βρίσκεται πάνω σε ένα τρόφιμο και νιώθει ότι οι συνθήκες είναι δυσμενείς και οδηγείται στη θανάτωσή του, λίγο πριν θανατωθεί εκκρίνει αυτή την τοξίνη. Και αυτή η τοξίνη είναι θερμοάντοχη, δηλαδή δεν διαλύεται, δεν αδρανοποιείται με τις ψηλές θερμοκρασίες, και άρα λοιπόν και να πετύχεις θερμοκρασίες ψηλές, όταν το χρησιμοποιήσεις αυτό το τρόφιμο, όταν το καταναλώσεις, θα έχεις σίγουρα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Και πώς ξεχωρίζουν οι τροφικές αυτές δηλητηριάσεις, οι τοξίνες, από καθαρά μικροβιακής μορφής τροφικών δηλητηριάσεων? Όταν έχουμε τις τοξίνες, έχουμε και συμπτώματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που ξεκινά από 30 λεπτά μέχρι 6 ώρες. Ενώ όταν είναι σαλμονέλα ή τα παρόμοιος φύσεως μικρόβια, τότε εδώ χρειάζεται να υπάρξει μια ανάπτυξη του μικροβίου είτε στον τρόφιμο είτε στον εντερικό μας σωλήνα, έτσι ώστε να φτάσει σε αυτή τη δόση η οποία θα δημιουργήσει τα πρώτα συμπτώματα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικές πληροφορίες που έχουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, έτσι να εντοπίσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται το τρόφιμο μέσω ερωτηματολογίων που εφαρμόζουν για να εντοπίσουν τα πιθανά τρόφιμα που ενέχονται σε μια τροφική δηλητηρίαση.
1: Μάλιστα. Το άλλο ερώτημα που θέλω να ρωτήσω, είπαμε πέρα από τη σαλμονέλα στο κοτόπουλο, στα φαγητά που σερβιρίστηκα στη δεξίωση εντοπίστηκε βάκυλος σε ρύζι και σε ζυμαρικά. Τι είναι ο βάκυλος?
0: Ο Bacillus cereus είναι ο βάκυλος ο κυρόχρους. Είναι έναν ευρέως διαδεδομένο βακτηρίδιο το οποίο σχετίζεται κυρίως με ρύζι, μακαρόνια και τέτοιου είδους τρόφιμα, αμελούχες τροφές. Και συνήθως τα περιστατικά που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο που τα παρακολουθούμε είναι και αυτό και ονομάζεται το σύνδρομο του ξαναζεσταμένου ρυζιού. Οπότε εκεί βρίσκεται αυτό το μικρόβιο και εκεί αναπτύσσεται, γιατί δεν δίδουμε ιδιαίτερη σημασία. Νομίζουμε όλοι ότι τροφικές δηλητηριάσεις συμβαίνουν με κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα, γάλατα, γαλακτοκομικά προϊόντα και τέτοιου είδους ζωικής προέλευσης τρόφιμα. Γι' αυτό και δεν δίνουμε σημασία σε τρόφιμα τα οποία είναι αυτής της κατηγορίας. Να πούμε επίσης ότι πολλές τροφικές δηλητηριάσεις που εντοπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι ούτε από αυτά ούτε από τα κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα. Τις πρώτες θέσεις την περσινή χρονιά, την προβέσινη, την έχουν ανάμεσα στις πρώτες θέσεις οι σαλάτες, οι έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες, οι οποίες έχουν και αυτά τα τυροκομικά προϊόντα που προσθέτουμε μέσα για να κάνουμε πιο εύκαιστες τις σαλάτες μας. Εκεί λοιπόν, επειδή δεν δίδεται η ευκαιρία στον μάγειρα ή σε αυτόν που την παρασκευάζει τη σαλάτα να την περάσει από θερμική επεξεργασία, αντιλαμβάνεστε, λαθασμένοι χειρισμοί και επιμολύσεις μέσω των χεριών ή αντικειμένων ή κάποιων συσκευών που κρυβεί μαχαίρια ή οτιδήποτε άλλο που προηγουμένως δεν έχουν απολυμανθεί σωστά, μεταφέρουμε αυτούς τους μικροοργανισμούς στη σαλάτα και εκεί δημιουργείται μία επίσης ανάπτυξη. Σημαντικό επίσης να αναφέρω ότι υπάρχουν και μικροοργανισμοί οι οποίοι αναπτύσσονται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Άρα τα λεγόμενα ψυχρόφιλα μικρόβια. Άρα δεν σημαίνει λοιπόν ότι και να το βάλουμε στο ψυγείο σταματούν τα πάντα. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα προσοχή στον καλό χειρισμό των τροφίμων και να έχουμε υπόψη μας ότι όσο καλύτερες διαδικασίες, πιο καθαρές διαδικασίες, πιο υγιεινές διαδικασίες χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας, τόσο πιο απομακρυσμένος είναι ο κίνδυνος να μεταφέρουμε αυτά τα μικρόβια στο τελικό μας τρόφιμο.
1: Καλή απόψυξη λοιπόν των πρώτων υλών, καλό ψήσιμο, πολύ καλή προσοχή στην κοπή και στο χώρο που χρησιμοποιούμε και πολύ καλή συντήρηση λόγω και των ψηλών θερμοκρασιών που έχουμε στον τόπο μας. Φαντάζομαι το να φτιάξεις ένα μακαρόνι το πρωί μέχρι το βράδυ και να το έχεις εκτός ψυγείου, αυτό ενέχει κάποιους κινδύνους, κύριε Χρήστο, έτσι.
0: Πολύ σωστά, μα μέσα σε 2 ώρες, εκείνο που λέμε γενικότερα είναι όταν έχεις ένα τρόφιμα, θα πρέπει να το διατηρείς και χαρακτηριστικά το λέω έτσι για να θυμόμαστε όλοι, θερμοκρασίες όταν είναι κάτω από 5 βαθμούς Κελσίου και πάνω από 65 βαθμούς Κελσίου θα πρέπει να είναι το εύρος διατήρησης των τροφίμων. Είτε θα είναι στο ψυγείο, είτε θα το διατηρείς ζεστό πάνω από τους 60-65 βαθμούς Κελσίου για να αποτρέψεις οποιαδήποτε ανάπτυξη των μικροοργανισμών οι οποίοι ενδεχομένως να βρίσκονται σε έναν τρόφιμο.
1: Είπατε ότι γίνονται συχνή ελέγχη από πλευράς υγειονομικών υπηρεσιών και ξέρουμε ότι γίνονται σε αναταχτά χρονικά διαστήματα σε διάφορα υποστατικά παρασκευής και πώλησης τροφίμων, πόσο μάλλον φαντάζομαι όταν πρόκειται για τέτοιες μαζικές δεξιώσεις από συγκεκριμένους χώρους, κύριε Χρήστο.
0: Πολύ σωστά το έχετε αναφέρει. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε το σύστημα που βασίζεται στην ανάλυση επικινδυνότητας. Άρα την καλοκαιρινή περίοδο στοχεύουμε περισσότερο σε υποστατικά μαζικής τροφοδοσίας, όπως είναι τα λεγόμενα catering, τα οποία παράγουν τρόφιμα για μεγάλες ομάδες καταναλωτών. Οπότε εκεί και την καλοκαιρινή περίοδο αυξάνονται οι έλεγχοι σε πιο ταχτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τα ευρήματα μπορεί αυτοί οι έλεγχοι να διαρκέσουν και σε συχνότητα μία φορά το μήνα μέχρι να διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι διαδικασίες.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε επίσης ότι τα συστήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά να εφαρμόζονται οι αυτοέλεγχοι και τα συστήματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, το γνωστό HACCP, βασίζεται σε αυτές όλες τις ενέργειες του παρασκευαστή των τροφίμων που στόχο έχουν την πρόληψη. Να εντοπίσει λοιπόν το σύστημα και εντοπίζει σε αυτούς που εφαρμόζουν σωστά τις διαδικασίες τυχόν λάθη που ενδεχομένως να γίνουν σε μια διαδικασία και να εντοπίσει ότι αυτό το λάθος οδηγεί σε μη διοχέτευση μιας παρτίδας τροφίμου στην αγορά. Οπότε τα τελευταία χρόνια νιώθω ότι έχουμε βελτιωθεί και με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες αρκετά. Τώρα, μεμονωμένα περιστατικά, όπως αυτό το περιστατικό που τυχάνει πλήρης διερεύνηση από τις υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και θα έχουμε και τη δυνατότητα την Παρασκευή να έχουμε στο συνέδριό μας μια πιο λεπτομερή ενημέρωση επιστημονικής προσέγγισης του θέματος προς τους υγειονομικούς λειτουργούς των άλλων υπαρχιών. Θεωρώ ότι είναι κάποια περιστατικά που ανταλλάσσουμε εμπειρίες μεταξύ των διαφορών πόλεων.
1: Μάλιστα. Την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στην Πάφο είναι αυτό το Παγκύπριο, έτσι αν μπορούμε να το ονομάσουμε, συνέδριο υγειονομικών υπηρεσιών των Δήμων, έτσι κύριε Χρήστο.
0: Μάλιστα, είναι το πρώτο Παγκύπριο συνέδριο με θέμα ο ρόλος των υγειονομικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημόσια υγεία. Έχουμε διάφορα θέματα να συζητήσουμε από επιστήμονες τόσο στην Κύπρο όσο και από εξωτερικών. Και όπως έχω αναφέρει, μεταξύ άλλων θα υπάρχουν και αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν τις τροφικές δηλητηριάσεις, την υγιεινή ασφάλεια των τροφίμων, την διαχείριση των σκυβάλων, θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας με βάση των νέων περιδήμων νόμων και την μεταρρύθμιση η οποία έχει γίνει για τις οκληρίες οι οποίες υπάρχουν στο τοπικό επίπεδο, και θα έχουμε την ευκαιρία της μεταξύ μας να συζητήσουμε κάποια θέματα σε πιο έτσι λεπτομερή βαθμό.
1: Μάλιστα. Κάθε επιτυχία στο Αλιάθο θα γίνει το συνέδριο.
0: Στο Αλιάθο, ναι, θα ξεκινήσουμε στις 8 πρωί και θα πάει μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι.
1: Μόνο ημέρο λοιπόν, το πρώτο συνέδριο, παγκύπριο συνέδριο των υγειονομικών υπηρεσιών στην ΠΑΦΟ. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον Νικόλα Λιασίδη, είναι πρόεδρος του συμπλέγματος Δυτικής Πάφου και κοινοτάρχης της Χλώρακας, οι τρεις κοινότητες του συμπλέγματος Δυτικής Πάφου συναντήθηκαν με τον Υπουργό Μεταφορών την Παρασκευή. Ο Υπουργός Μεταφορών ήταν στην Πάφο, το πρωί είχε συναντήσεις με τους κοινοτάρχες του συμπλέγματος Ορεινής, Ημιορεινής και της Κοιλάδας Διαρίζου και Ξεροκοποτάμου και ακολούθως με τις κοινότητες της Δυτικής Πάφου. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιασίδη.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Ευκαιρία να τα πείτε με τον Υπουργό στα θέματα που έχουν να κάνουν μετά του Υπουργείου Συγκοινωνιών, αυτά τα θέματα που αφορούν κυρίως τα οδικά της περιοχής σας, κάποια τα συζητούμε εδώ και χρόνια, κύριε Λιασίδη.
2: Είναι γεγονός και αυτό θύχτηκε και στη συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος σε πολύ θετικό κλίμα και με θετική διάθεση συζήτησε μαζί μας όλα αυτά τα ζητήματα. Όπως όλοι γνωρίζετε, τα θέματα γραφειοκρατίας και ειδικά στον τομέα των έργων είναι αυτά που δυστυχώς μαστίζουν την κοινωνία μας και δημιουργούν περισσότερα προβλήματα, καθυστερούν την ανάπτυξη, μειώνουν τις θέσεις εργασίας. Σίγουρα ο κάθε δημόσιος υπάλληλος έχει την ευθύνη του όταν δεν προχωρούν τα έργα. Βέβαια δεν νοιάζει κανένα για αυτό το θέμα, γιατί ούτως ή άλλως παίρνουν το μισό του στο τέλος του μήνα. Όμως εμείς σαν εκλεγμένοι οφείλουμε να πιέσουμε τον Υπουργό. Ο Υπουργός οφείλει να πιέσει τους υπηρεσιακούς για να οριμάσουν σημαντικά έργα για να μπορούν να εκτελεστούν είτε με κονδύλια του κράτους είτε με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτόν ακριβώς συζητήσαμε. Εμείς συνδράμουμε πολλές φορές στην ορίμανση των έργων και είναι κάτι το οποίο προωθούμε και κάνουμε στο σύμπλεγμα Δυτικής Πάφου, και όλα αυτά συζητήθηκαν. Είχαμε κάποια αποτελέσματα τα οποία μπορώ να σας πω ότι εντάξει, είμαστε μεν ικανοποιημένοι, αλλά χρειάζονται αρκετό χρόνο για να προχωρήσουν τα έργα στη Δυτική Πάφου.
1: Σε ό,τι αφορά το δρόμο αυτό που θα συνδέει την περιοχή με τον κόλπο των Κοραλίων, σας έχει πει κάτι νεότερο ο Υπουργός?
2: Όσον αφορά τον παραλιακό δρόμο Τάφη Βασιλείων κόλπου Κοραλίων, είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο το συγκεκριμένο έργο. Αναμένουμε ότι αρχές του 2027 θα προσφοροδοτηθεί, αν όλα πάνε βάσει προγραμματισμού. Είναι το πιο ωριμό έργο που αφορά την περιοχή μας και είναι και το πιο σημαντικό, αφού θα συνδέσει το Δήμο Πάφου με το Δήμο του Ακάμα, μια μεγάλη περιοχή η οποία έχει τεράστια τουριστική ανάπτυξη. Συζητήσαμε επίσης και το δεύτερο πιο σημαντικό έργο της περιοχής, που δεν αφορά μόνο την περιοχή της Δυτικής Πάφου, είναι επιστοπικού χαρακτήρα, αφού αφορά και το Δήμο Πάφου και δεν είναι άλλον από το Δυτικό Παρακαπτήριο Πάφου, ο οποίος είναι ουσιαστικά η τελευταία φάση του περιμετρικού δρόμου του Δήμου Πάφου, ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει τα μέγιστα στην απάντηση του κυκλοφοριακού και μέσα στην πόλη, αλλά και στις περιοχές μας.
1: Μάλιστα. Με τον Υπουργό συζητήσατε και θέματα που έχουν να κάνουν με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Είχαν προηγηθεί οι επαφές του στις ορεινές κοινότητες, όπου εκεί συζητήθηκαν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τα δρομολόγια, με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Εσείς είστε ικανοποιημένοι?
2: Εντάξει, δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι. Είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Εμείς το μοναδικό αίτημα που έχουμε είναι να μπουν και κάποια δρομολόγια τα οποία να περνούν και μέσα από τις κοινότητες μας και να καταλήγουν στην ΠΑΠ. Ίσως μια ή δύο δρομολόγια επιπρόσθετα ζητήσαμε. Συζητήσαμε όμως και θέματα που αφορούν τις στάσεις των λεωφορείων, τις οποίες επιθυμούμε και εμείς να μπουν στις σύγχρονες στάσεις λεωφορείων όπως μπήκαν και στους Δήμους. Και συζητήσαμε επίσης και ένα έργο που αφορά το Υπουργείο Μεταφορών, και τα δημόσια έργα που δεν είναι άλλο από τις κυματοφράστες στην περιοχή Αλγή, το οποίο έργο έχει παραδοθεί το 2023, όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα συντήρησης και επιδιόρθωσης και σύντομα θα γίνει μια μελέτη από τους μελετητές του έργου για να γίνουν κάποια έργα βελτίωσης και συντήρησης του έργου για να μπορεί να δουλέψει καλύτερα.
1: Μάλιστα. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι από αυτή τη συνάντηση με τον Υπουργό πήρατε ικανοποιητικές απαντήσεις, κύριε Λιασίδη.
2: Πήραμε ικανοποιητικές απαντήσεις. Ο Δυτικός Παρακαπτήριος έχει ρυθμιστικό σχέδιο. Το βασικό μας αίτημα είναι να ξεκινήσουν κατασκευαστικά σχέδια για το συγκεκριμένο δρόμο. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα βγει το Υπουργείο Μεταφορών σε προσφορές για εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων. Είμαστε ικανοποιημένοι, φτάνει να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Συζητήσαμε και για τη λεωφόρο Έμπας και λεωφόρο Μακαρίου, οι οποίες είναι κεντρικές αστηρίες που περνούν μέσα από τις κοινότητες μας. Αυτά όμως δυστυχώς δεν είναι στις προτεραιότητες για την επόμενη διετία και μάλλον καθυστερεί η υλοποίησή τους. Για άλλα τα άλλα θέματα μην έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από τις δεσμεύσεις και αναμένουμε.
1: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Πάντως συχνά πυκνά ακούμε από διερχόμενους από τις κοινότητες και της Χλώρακας και της Κισόνεργας έτσι παράπονα για έντονη τροχαία κίνηση και καθυστέρηση στην όλη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει, φανταζόμαστε, λόγω του οδικού δικτύου που επικρατεί εντός των κοινοτήτων, κύριε Λιασίδη.
2: Εμείς πιστεύουμε ότι το πρόβλημα στη Δυτική Πάφο θα λυθεί μόνο με την κατασκευή του Δυτικού Παρακαπτηρίου, διότι αυτή τη στιγμή, εκτός από την περιοχή του Βιοφός και τον παραλιακό δρόμο, δεν υπάρχει άλλη είσοδος στην πόλη της Πάφου εκτός από τον δρόμο στα Διπλασκάκια, δηλαδή οδός Μακαρίου και μετά συνεχίζει στο Δήμο Πάφου Ακαμάντιδος, και κάθε πρωί και κάθε απόγευμα η διέλευση εντός και εκτός του Δήμου Πάφου από το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί μια μεγάλη ταλαιπωρία για τους κάτοικους της περιοχής. Πιστεύουμε ότι με την κατασκευή του Δυτικού Παρακαπτηρίου, ο οποίος θα δώσει την ευκαιρία στον κόσμο να έχει περισσότερους εισόδους προς το Δήμο Πάφου, θα απαυλύνει αρκετά το πρόβλημα το κυκλοφοριακό στην περιοχή της Δυτικής Πάφου.
1: Μπήκαμε στην καλοκαιρινή περίοδο, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο στην τουριστική σας περιοχή για τα οποιαδήποτε προβλήματα, έχετε προχωρήσει σε καθαρισμούς οικοπαίδων και άδειων χώρων, ποια είναι η κατάσταση στην κοινότητα τη δικιά σας αλλά σε ολόκληρο το σύμπλεγμα σας? Τουλάχιστον
2: στην κοινότητα της Χλώρακας, εδώ και ένα μήνα έχουν καθαριστεί όλα τα τεμάχια στην περιοχή της Χλώρακας, έχουν καθαριστεί οι δρόμοι, ο παραλιακός μας πεζόδρομος, γίνεται τώρα ετοιμασία των παραλιών μας για να λειτουργήσουν και συγκεκριμένα στην παραλία του Κοτσάρ και στην παραλία της Αλιτζής. Υπάρχουν σίγουρα το γνωστό πρόβλημα που υπάρχει σε όλους τους δήμους και σε όλες τις κοινότητες, που δεν είναι άλλο από την απόρριψη αχρήστων υλικών, είτε επίπλων, είτε τηλεοράσεων, ηλεκτρικών συσκευών κτλ. Οτιδήποτε. Σε πολλά σημεία δημιουργούνται κατά καιρούς μεγάλες αιστείες. Εμείς καθημερινά καθαρίζουμε όσο μπορούμε. Κάποιες φορές τα Σαββατοκυριακά μπορεί να μαζευτούν και να μείνουν και τις 4 μέρες. Δυστυχώς γύρω στα 10 με 12 αυτοκίνητα μεγάλα φορτηγά την εβδομάδα μαζεύουμε. Ο κόσμος δεν χρησιμοποιεί στο βαθμό που θέλουμε τα πράσινα σημεία. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κάποιες αιστείες οκληρίας σε κάποια σημεία της κοινότητας. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, έχουμε κάνει εκστρατείες ενημέρωσης. Δυστυχώς δεν έχουμε πετύχει στο βαθμό που θέλουμε. Πολλές φορές τώρα να καθαρίζουμε αμέσως αποτρέπει τον κόσμο να τα πάει, διότι από τη στιγμή που τα παίρνουν εγώ θα συνεχίσω να τα βάζω. Και εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει σιγά σιγά να βρούμε και άλλες λύσεις και σαν κράτος πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
1: Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα? Για να μας, επιβάλλετε πρόστιμα, πώς?
2: Η μόνη λύση για μας είναι να οριστούν επιθεωρητές καθαριότητας κρατικοί ή γιατί όχι και οι υπαλλήλοι, να αξιοποιηθούν οι υπαλλήλοι του Συμβουλίου για να μπορούν να βγάζουν βαριά εξώδικα επί τόπου. Και το πρόβλημα πιστεύω θα λυθεί άμεσα. Τώρα το μόνο εργαλείο που έχουμε είναι να προειδοποιήσουμε αυτό που τα πέταξε, αν τον βρούμε, να τον προειδοποιήσουμε και αν δεν τα μαζέψει εντός 10 ημερών, να τα μαζέψουμε εμείς και να τον χρεώσουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι και κάποιος που θα προβεί σε αυτήν την πράξη δεν θα προβεί σε ώρες που μπορεί να τον δούμε και να τον πιάσουμε επί τόπου. Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος είναι οι επιθεωρητές καθαριότητας και να πέφτουν βαριά πρόστιμα επί τόπου και πιστεύω το πρόβλημα θα λυθεί.
1: Άστα, είχαμε δει διάφορα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες για περιοχές, όπως για παράδειγμα εκεί που λειτουργούσε ο πρώην Μέλανος, ότι απορρίπτονται σκουπίδια και ογκώδη αντικείμενα.
2: Πρόκειται για την οδό Ευάγγελου Φθοράκη, η οποία είναι κάτω από την περιοχή Μέλανος, κοντά στον ποταμό σύνορα Δήμου Πάφου και Χλώρακας, ο οποίος λόγω ότι το βράδυ, λόγω του μη επαρκή φωτισμού και της και ότι η περιοχή είναι σε ένα απόμερο σημείο, αρκετοί δεν πιστεύω ότι είναι μόνο οι κάτοικοι της περιοχής εκείνης, αλλά αρκετοί κάτοικοι από άλλες περιοχές εναποθέτουν σε κάποια σημεία του δρόμου, παράμερα του δρόμου, εναποθέτουν δυστυχώς τα χρήστα αντικείμενα τους και εμείς κάνουμε συνεχή καθαριότητα στην περιοχή, αλλά δυστυχώς πολλές φορές η κατάσταση είναι σε απελπιστικό σημείο.
1: Nice. Δεν το αντιμετωπίζετε μόνο εσείς, το αντιμετωπίζουν και πολλές άλλες κοινότητες, και μικρές και μεγάλες. Κάποιος βγαίνοντας από τον αυτοκινητόδρομο για να οδηγηθεί προς τις ορεινές κοινότητες συναντά πολλούς τέτοιους παράνομους σκυβαλότοπους μπροστά του, δυστυχώς, κύριε Λιασίδη. Είναι ένα φαινόμενο που το παρατηρούμε πολύ συχνά αυτό, δυστυχώς. Μάλιστα. Από άποψη τουριστικής, είστε ικανοποιημένοι, έχετε τον τουρισμό, τα καταλήμματα, τα ξενοδοχεία και τα λοιπά στην Χλώρακα, είναι γεμάτα?
2: Σίγουρα δεν είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία μας. Έχουμε επηρεαστεί από το πόλεμο στο Ιράν. Αρκετές ακυρώσεις, λιγοστές προκρατήσεις του χειμώνα που δεν βοήθησαν στο να αυξηθούν οι πληρότητες, με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε σε μια διαδικασία τα ξενοδοχεία να παίρνουν κρατήσεις για να συμπληρωθούν τα κενά τους. Ο Ιούνιος είναι κάτω σε σχέση με τόσο νομάζω είναι κάτω σε σχέση με την περσινή σεζόν βάσει και των διανυκτερεύσεων που μας στέλνουν τα ξενοδοχεία. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, η οποία χθες το βράδυ λόγω της επίθεσης που είχαμε και ίσως της αναζωπήρωσης του πολέμου δεν ξέρω τι επιπτώσεις μπορεί να μας δημιουργήσει. Όμως εμείς μέχρι χθες τα μηνύματα που είχαμε όταν θα είχαμε έναν καλύτερο δεύτερο εξάμηνο στην τουριστική βιομηχανία. Δυστυχώς είμαστε σε μια αβέβαιη κατάσταση και δεν μπορούμε μόνο παρά να είμαστε αισιόδοξοι συγκρατημένα ότι θα αυξηθεί το ρεύμα τόσο τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις ασφαλώς, αλλά εντάξει, σίγουρα είμαστε 40% κάτω.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το σύμπλεγμα το δικό σας, από την Χλώρακα, την Έμπα και την Λέμπα. Είστε οι τρεις κοινότητες που έχετε το σύμπλεγμα δυτικής Πάφου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιασίδη. Γεια σας. Ναι.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε και με τον Δημαρχεύοντα των Άγγελων Νησιφόρου τα της Αγίου Αντωνίου, και λέω είχαμε γιατί μόλις ο κύριος Νησιφόρου μας ανέφερε ότι βρίσκεται σε μία σύσκεψη και δεν θα είναι εφικτή η συνομιλία μας για αυτή την ώρα. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Εμείς πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τον Μάριο Τόκα. Σαν σήμερα ο Μάριος Τόκας θα γιόρταζε τα γενέθλιά του. Πάμε να ακούσουμε το Άσπρο Μαντήλι.

0: Μάριος Τόκας, λοιπόν, σαν σήμερα στις 8 Ιουνίου του 1954 γεννήθηκε στην Λεμεσό, όπου και έζησε τα παιδικά του χρόνια. Και ασχολήθηκε από πολύ μικρός με την μουσική, χάρη στο πιάνο που του είχε χαρίσει ο πατέρας του. Το 78 κυκλοφόρησε την πρώτη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Τα τραγούδια της παρέας». Ενώ ακολούθησαν δεκάδες τραγούδια τα οποία απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα. Ο Μάριος Τόκας, να θυμίσουμε ότι πέθανε στις 27 Απριλίου του 2008 στην Αθήνα, νικημένος από τον καρκίνο. Μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στην ενότητα του αστυνομικού δελτίου. Θα κάνουμε αρχή με τα της Πάφου και τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου. Στην πόλη μας είχαμε την φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ένα αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 56χρονου αλλοδαπού που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή της Τρεμιθούσας. Να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, τόσο για το συγκεκριμένο θέμα αλλά και για όλα τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την αστυνομία Πάφου τις τελευταίες μέρες.
2: Νομίζω ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια, όμως το τελικό αποτέλεσμα θα το έχουμε σε λίγο. Πάση περιπτώσει, πρόκειται για αυτοκίνητο που ανήκει σε 56χρονο αλλοδαπό, μόνιμο κάτοικο Κύπρου. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4.30 το πρωί. Συνεχίζουμε τις επιτόπου εξετάσεις, αναζήτηση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης και άλλης μαρτυρίας, καθώς και τη τυχόν πορεία που θα μας δώσει ο ίδιος ο παραπονούμενος, με σκοπό τη διερεύνηση και κατάληξη σε ασφαλές συμπέρασμα ως προς το πρόσωπο που διέπραξε, εάν και εφόσον είναι εμπρισμός, αυτό το αδίκημα.
3: Είμαστε
2: μια κατοικία εγκαταλελειμμένη, χωρίς θύρες ασφαλείας ή παράθυρα. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, κάποια χρονικά διαστήματα, λαμβάνανε κάποιες πληροφορίες για παρουσία άστεγων που χρησιμοποιούσαν την οικοδομία δική του για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Σε κάποιες περιπτώσεις στο παρελθόν είχαμε εντοπίσει κάποια πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν. Στην προηγουμένη περίπτωση, γύρε νάνο, η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο, σε κάποιο σημείο που υπήρχαν σκουπίδια, μπορώ να πω. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι πρόκειται για φωτιά η οποία προκλήθηκε τυχαία, ίσως από κάποιο άστεγο. Δεν εντόπισε οποιοδήποτε η αστυνομία κατά την εγγύη επίσκεψή της. Συνεχίζουμε τις εξετάσεις ως προς το εντοπισμό του προσώπου που βρισκόταν εκεί και το οποίο ήταν υπαίτιο της εκδήλωσης. Θα αφαιρθούμε σε μια επιχείρηση πάταξης της συγχωρήπανσης και αφορά μια κατοικία, μια έπαυλη, την οποία ο ιδιοκτήτης της την παραχωρούσε, την ενοικίαζε για σκοπούς δεξιώσεων, γάμους σε αλλοδαπούς με μικρή παρουσία προσώπων. Όμως ήταν κάποια γεγονότα τα οποία παρενοχλούσαν τους περίκους, καθότι το λόγο υποστατικό δεν διέθετε οποιασδήποτε άδειες λειτουργίας, εκπομπής ήχου ή πώλησης είναι ο πνευματοδόν ποτών, άσχετο ότι χρησιμοποιείται ως ιδιωτικός χώρος. Το ουλαμός πρόληψης εγκλήματος διενέργησε επιχείρηση κατά το βράδυ του Σαββάτου. Καταγγέλθηκαν οι εκεί διαχειριστές και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια όπως ηχεία, μίξε ρίχου, ηλεκτρονικός υπολογιστής και αλκοολούχα ποτά για σκοπούς ποινικής δίωξης. Ήταν μια περίπτωση που είχαμε τακτικά παραπονά από τους περίπους, κύριε Νάνο, καθότι πολλοί τακτικά χρησιμοποιούν οι λόγω επαυλή για σκοπούς δεξιώσεων και προκαλούσε οχληρία στους περίκους. Μια απάτη μέσω διαδικτύου, ηλικίας 77 χρονών, μόνιμος κάτοικος, αποδέχτηκε κάποιες κλήσεις, ακολούθησε τις οδηγίες που του δόθηκαν από τον συνομιλητή, με αποκάλυψε στοιχεία προσωπικών του λογαριασμού με αποτέλεσμα να απολέσει χρηματικό ποσό 1.900 ευρώ. Φαίνεται ότι δεν φτάνει στα αυτιά κάποιων πολιτών και αντιμετωπίζουμε επί πανκύπριας βάσης καθημερινά αυτό το φαινόμενο. Διάφοροι συμπολίτες μας να πέφτουν σήμα ηλεκτρονικής απάτης. Μια περίπτωση δεν αποκαλύπτουμε τους κωδικούς ασφαλείας τραπεζικών λογαριασμών. Ό,τι και αν προσποιηθεί αυτό ή οποιοδήποτε επιτίδη, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα και κυρίως στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο καθένας που μας ακούει να το συνομιλήσει και με πρόσωπα δικά του, είτε ηλικιωμένους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, μικρά παιδιά. Φυσικά συμβαίνει και σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι ευάλωτης ηλικίας. Εντάξει, όσον αφορά τους τροχονομικούς ελέγχους, οι οποίοι είναι καθημερινοί και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, πάντοτε σε κάποια κέρια σημεία για πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων, 125 τροχές καταγγελίες, εκ των οποίων 9 πρόσωπα τα οποία οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλης, έναν πρόσωπο υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, και να αναφέρουμε ότι και σε 2 περιπτώσεις εντοπίστηκαν 2 περιπτώσεις ανήλικοι οι οποίοι οδηγούσαν, χρησιμοποιούσαν όχι μηχανοκίνητα, οχήματα τα οποία ανήκουν στους γονείς τους. Αναφίβολα στις περιπτώσεις αυτές διερευνούμε το ενδεχόμενο κατά πόσο ήταν υπό την συνένεση των ιδιοκτητών ή κατά πόσο οι ανήλικοι τα πήραν στην κατοχή τους εν αγνία των ιδιοκτητών.
0: Αυτά λοιπόν από πλευράς αστυνομίας στην Πάφο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στις στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις αστυνόμευσης που πραγματοποιούνται ανά το Παγκύπριο πλευράς αστυνομίας με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. 2 συλλήψεις και 317 καταγγελίες έγιναν στο πλαίσιο αυτών των στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη ενός προσώπου για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενός δεύτερου προσώπου για το αδίκημα της μέθης και της πρόκλησης ανησυχίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 589 οχήματα, ελέγχθηκαν 794 οδηγοί και επιβάτες, διενεργήθηκαν 41 έλεγχοι υποστατικών από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 317 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας. 134 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν 99 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους 9 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν 3 έλεγχοι ναρκοτέστ με 2 θετικές ενδείξεις, ενώ να πούμε ότι στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε σε ένα τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Αμοχώς του Λάρνακας, με αποτέλεσμα ένα πρόσωπο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 5 το πρωί σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Αμοχώς του Λάρνακας με κατεύθυνση προς Λάρνακα, στο ύψος της περιοχής των Λιβαδιών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός ημιφορτηγού οχήματος προσέκρουσε σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο στη λωρίδα ασφαλείας. Στο ακινητοποιημένο όχημα δεν βρισκόταν οποιοδήποτε πρόσωπο. Να πούμε ότι στη σκηνή μετέβησαν μέλη της αστυνομίας καθώς και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου που μετέφερε τον οδηγό του ημιφορτηγού σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Είχαμε και πυρκαγιά σε εγκινήσει όχημα μεταξύ Λιμιών και Αθιένου. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, γύρω στις 10 μέλη της δύναμης ανταποκρίθηκαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκινήσει όχημα αρθρωτό, η οποία επεκτάθηκε και στη ρημουλκούμενη καρότσα μεταφοράς νερού στο δρόμο από Λίμια προς Αθιένου. Από την πυρκαγιά το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ το ίδιο συνέβη και με τη ρημουλκούμενη καρότσα με γεννήτρια, την οποία μετέφερε. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωληνώσεων νερού. Τώρα, για τα απειλητικά μηνύματα, τα ηλεκτρονικά που έλαβε η πρόεδρος του ΔΣΥ και πρόεδρος της Βουλής Ανίτα Δημητρίου, πως μεταδίδει το ΚΙΠΕ με βάση πηγές αστυνομίας, έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα από τον αρχηγό αστυνομίας για τη διαρροή του περιεχομένου του μηνύματος που φέρεται να έγινε από την αστυνομία. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι σε ό,τι αφορά την πρόεδρο της Βουλής λαμβάνονται ενεργητικά, ορατά και παθητικά μη ορατά μέτρα ασφάλειας. Η ίδια είχε συνομιλία με τον αρχηγό αστυνομίας στο Θεμιστό Αρναούτη και ο επικεφαλής της φρουράς της βρίσκεται σε επαφή με την αστυνομία.

0: Αυτά λοιπόν τα σημαντικότερα από πλευράς αστυνομικού δελτίου μέχρι αυτή τη στιγμή, με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Εμείς πάμε στην ενότητά μας για τις καιρικές συνθήκες. Το απόγευμα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα. Πάμε να ακούσουμε τον μετεωρολογικό λειτουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου, στις πρωινές του δηλώσεις στο σταθμό μας για τα του καιρού.
1: Αυτό το οποίο έχει διαφοροποιηθεί από χθες και το έχουμε βιώσει ιδιαίτερα στην επαρχία μας είναι πέραν της ανολικής θερμοκρασίας, είναι και τα ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά υγρασίας τα οποία έχουμε την τελευταία μέρα όπως και χθες, αλλά και σήμερα. Σήμερα ακόμα να πούμε ότι όλο το ανατολικό μισό του νησιού έχει ομίχλη και ιδιαίτερα αυξημένη υγρασία. Ομίχλη και χαμηλές νεφώσεις σε όλο το ανατολικό μισό του νησιού. Όποιοι κινήθηκαν στις περιοχές του εσωτερικού θα το έχουν ήδη αντιληφθεί. Ενώ και στην επαρχία της Πάφου από χθες τα ποσοστά της υγρασίας, ιδιαίτερα μεσημεριανές απογευματινές ώρες, ήταν ιδιαίτερα αυξημένα. Ουσιαστικά ήταν αυτή η αυξημένη υγρασία η οποία ήταν στην περιοχή. Όχι μόνο την θάλασσα, ποιος από την θάλασσα κοιτούσε προς τα ορεινά μας, δύσκολα θα έβλεπε τα ορεινά και τα ημιορεινά της Πάφου από την υγρασία η οποία επικρατούσε χθες στην επαρχία μας. Και ψηλές θερμοκρασίες, να πούμε ότι χθες οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 28 βαθμούς στις περιοχές, 27-28 στις περιοχές της Πάφου. Στους 35 όμως βαθμούς άγγιξαν στις περιοχές του εσωτερικού, στη Λευκοσία. Και στις υπόλοιπες παραλίες περιοχές. Η Πάφος ήταν η πιο αποφορτισμένη πόλη χθες, αν και εμείς το βιώσαμε με αυξημένη υγρασία. Οι υπόλοιπες πόλεις, η Λεμεσός, η Λάρνακα, η Αμόχωστος, αλλά και το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς, γύρω στους 30 βαθμούς κινήθηκε η θερμοκρασία και στους 35 στο εσωτερικό. Κάτι τέτοιο περιμένουμε και σήμερα. Οπότε η πρόγνωση σήμερα είναι για περίπου 35 με 36 βαθμούς και πάλι στο εσωτερικό. Η ελάχιστη θερμοκρασία για την Πάφο ψες κρατήθηκε γύρω στους 19 με 20 βαθμούς. Στις περιοχές του εσωτερικού επίσης, κοντά στους 18 βαθμούς. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι και οι ελάχιστες της νύχτας είναι πιο ψηλές και ναι. Οι μερίσιες θα παραμείνουν σε τέτοια επίπεδα μέχρι και Πέμπτη εκεί. Δεν αναμένεται κάποια αξιολογική μεταβολή. Ταυτόχρονα θα βλέπουμε κάποια μικρή αστάθεια στην περιοχή, θα βλέπουμε δηλαδή αναπτύξεις προς το Τρόδος, κάποιες βροχές, κάποια καταιγίδα και σήμερα και το επόμενο διάστημα. Όμως η επαρχία μας θα παίρνει υψηλές θερμοκρασίες, υψηλές υγρασίες, κάπως ενισχυμένους ανέμους λόγω της θαλάσσιας άβρας, όπως το εξηγήσαμε τις απογευματινές ώρες, χωρίς κάποια ιδιαίτερη μεταβολή ο καιρός. Και λίγα μετά ενδεχομένως να είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση, να επανέλθουμε σε κάπως συνθήκες εποχής από την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή και μετά. Μέχρι τότε όμως, όπως έχουμε πει, θερμοκρασίες λίγο πάνω από τις μέσες της εποχής και αυξημένα ποσοστά υγρασίας σε όλη την επικράτεια. Όσοι κινούνται εσωτερικό και ανατολικά τις πρωινές ώρες θα βλέπουν και αυτές τις ομίχλες, οι οποίες θα διατηρηθούν και στο σκηνικό της πρόγνωσης τις επόμενες. Αυτό το οποίο έχει διαφορά.
0: Απόψε η θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και της τοπικής ομίχλης ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα στα ορεινά και το εσωτερικό. Θερμοκρασία τώρα αύριο στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα δυτικά, 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων στην έναρξη της εκπομπής για την επίσκεψη στην Κύπρο της κυρίας Ολκίν, της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για το Κυπριακό. ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Συζήτηση. Σε συνέχεια όλων όσων ξεκίνησαν μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και τη δική μας συνάντηση στις Βρυξέλλες, εργαζόμαστε για να προετοιμαστεί μια διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, θα ξανασυναντηθούμε με την κυρία Ολκίνα αυτή την εβδομάδα. Είναι σημαντικό ότι θα επισκεφθεί την Τουρκία, θα επισκεφθεί την Ελλάδα, θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες, θα ξαναέρθει πίσω στην Κύπρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσανατολίζομαι να καλέσω και το Εθνικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα και συνεχίζουμε. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, ξέρουμε που θέλουμε να πάμε, ξέρουμε τι επιδιώκουμε και ευελπιστώ ότι αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία στη βάση των όσων συζητήσαμε θα μετουσιωθεί σε κάτι πολύ συγκεκριμένο και χειροπιαστό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε ερώτηση αν υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες τουλάχιστον προκαταρκτικά σε σχέση με το πότε θα συγκληθεί αυτή η διάσκεψη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε: «Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Ναι, συζητήσαμε κάποιες ημερομηνίες, δεν μπορώ να τις δημοσιοποιήσω. Δεν είναι σωστό. Βολιδοσκοπήθηκα για κάποιες ημερομηνίες, αλλά είναι πολύ μακρύ το καλοκαίρι. Ερωτηθείς αν έχει παρουσιαστεί κάποια ιδέα, όπως έγγραφο πλαίσιο στη βάση του οποίου θα κινηθεί η διαδικασία». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες γιατί είναι σημαντικό το αποτέλεσμα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Άρα είναι σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια. Εμείς θέλουμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο να υπάρξει αποτέλεσμα, άρα θέλω να είμαι φιδωλός στις δηλώσεις μου. Στόχος είναι να οδηγηθούμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί ως αποτέλεσμα αυτής η επανέναρξη των συνομιλιών». Ερωτηθείς είπε επίσης ότι αυτός είναι και ο στόχος και των Ηνωμένων Εθνών και όχι μόνο. Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου Χριστοδουλίδη, μετά την συνάντησή του με την κυρία Μαρία Άγγελα Ολκίν. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Σας αποχαιρετούμε με Μάριο Τόκα και την Ανούλα του Χιονιά.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

απόκτηση από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Ελένη Γερασιμίδου για τον Αντώνη Ξένο. Πριν από ένα-δύο χρόνια, λέει, πήρα τη δικηγόρο μου και τη είπα ότι θέλω να χωρίσω. Με είπε σκύλα που θέλω να αφήσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο. Με τον άντρα μου συμπρόσθεμε 46 χρόνια κοινή ζωή. Όπα, παιδιά, πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Η δικηγόρος της είπε ότι είσαι σκύλα που θέλεις να χωρίσεις αυτόν τον άντρα. Πω. Μεγάλη καταξίωση για τον άντρα.

Και μέσα σε όλες τις άλλες ειδήσεις διαβάζω: θερινές εκπτώσεις 2026. Πότε ξεκινούν και πόσο διαρκούν? Ποιον νοιάζει? Τώρα θα μου πεις, πάμε να ψωνίσουμε γιατί έχει εκπτώσεις. Ναι, γιατί μήπως στις εκπτώσεις θα παίρνει πιο φθηνά τα ρούχα. Ανεβάζουν τις τιμές και κάνουν ένα αυτό και αυτό. Τώρα, μην το λες για όλους, δεν είναι όλοι. Όχι, δεν είναι όλοι. Αλλά πάνω από ένα μήνα θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις. Ξεκινήστε να φωτογραφίζετε πράγματα που σας αρέσουν, με τις τιμές επάνω εννοώ, για να δείτε από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου στις 13. Θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, θα λήξει 31 Αυγούστου. 13 Ιουλίου με 31 Αυγούστου.

Αυτά και με αυτά, θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Να κλαις αυτούς που

Άννα τώρα μια πολύ ωραία δήλωση. Ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, ο Διονύσης Κινάς και η Έντι Γαρμπή. Η σχέση μας, λέει, δεν δοκιμάστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Τα σώματά μας έχουν γίνει ένα από τον έρωτα που έχουμε κάνει. Πιστεύω ότι με την Κέτι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί, προσωπικά. Πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Χαίρομαι να τους βλέπω και ξεχωριστά και τον έναν μαζί, αλλά και τους δύο μαζί. Διότι όταν βρίσκονται ξεχωριστά, μιλάει ο ένας για τον άλλον με τόσο πάθος, με τόση αγάπη, με τόσο νιάξιμο, που αλήθεια είναι ζηλεύω.

πολύ αγαπημένος φίλος Δημήτρης Σταρόβας λέει: μεγάλωσα χωρίς πατέρα, ήταν φυγόπονος. Η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές και με μεγάλωσε με την γιαγιά μου. Δεν γνώρισα ποτέ τον πατέρα μου. Ήμουν 1,5 με 2 χρονών, σκοτώθηκε σε αυτονιστικό δυστύχημα, είπε ο Δημήτραρος, ο μουσικός ο Σταρόβας. Πολύ σημαντικά πράγματα. Μεγάλωσα χωρίς πατέρα. Τώρα εμείς τα λέμε αυτά λίγο έτσι εκ του ασφαλούς, είτε γιατί περάσαν τα χρόνια, είτε γιατί. Αλλά σκεφτείτε να είστε, πώς είναι τα παιδιά να βλέπουν τα άλλα παιδιά με τις οικογένειες, με τους πατεράδες, με τις μάνες, με τις συνδρομές. Είναι μια πίστα δύσκολη, όντως.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάντε. Η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε λίγο μετά τις 2 το απόγευμα το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων της χώρας εναντίον του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Από χτες βράδυ, η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είχε οξυνθεί μετά την ανταλλαγή πληγμάτων Ιράν και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ στις σφοδρότερες επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι 2 πλευρές αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η επιχείρηση διεξήχθη σε απάντηση στην επίθεση με πυράβλους που εξαπέλυσε το σιωνιστικό καθεστώς, όπως αποκαλούν το Ισραήλ, εναντίον θέσεων ραντάρ σε 3 διαφορετικές περιοχές του Ιράν. Η Χεζβολά ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νωρίς το πρωί ομοβροντία ρουκετών εναντίον ομάδας οχημάτων και στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λιβάνο. Σε ανάρτηση στο Telegram, η οργάνωση υποστήριξε ότι στόχευσε συγκέντρωση στρατιωτικού προσωπικού στα περίχωρα της περιοχής Beit Yahun σε απάντηση για την παραβίαση της εκεχηρίας από το Ισραήλ και τις επιθέσεις του σε χωριά του Νότιου Λιβάνου. Το Ισραήλ έχει διενεργήσει σχεδόν 3.500 αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο και εκατοντάδες ελεγχόμενες εκρήξεις από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός στις 16 Απριλίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιδιώκουν μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε ακόμη πως οι τελικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη προχωρούν εκτός αν η άγνοια ή η ανοησία σταθούν εμπόδιο κατά την έκφρασή του. Ο αποκλεισμός, έγραψε, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και καθολική εφαρμογή μέχρι να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία. Τα πράγματα, πρόσθεσε, θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως την ανταλλαγή πυρών. Ο Τραμπ δεν κρύβει τις διαφωνίες του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και αναζητά λύσεις στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με έναν πόλεμο που ίδιος ξεκίνησε. Παρατείνεται και παραμένει όλο και περισσότερο αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Λωρίδα της Γάζας, 4 Παλαιστίνοι ανάμεσά τους και 8χρονο παιδί έχασαν τη ζωή τους από αεροπορικές επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού. Από τις επιδρομές σε στρατόπεδο προσφύγων τραυματίστηκαν και άμαχοι. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα η μία την άλλη για παραβίαση της εκεχηρίας, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Παλαιστίνοι κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι επεκτείνει την υπό τον έλεγχο του περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας που ανέρχεται σε 60%. Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, λέγοντας πως έδωσε εντολή στο στρατό να αναλάβει τον έλεγχο του 70% του Παλαιστινιακού θύλακα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου για να μεταβεί σε εκδήλωση μετά τη συνάντηση του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άγχελα Ολκίν, ο πρόεδρος ανέφερε ότι είναι σημαντικό ότι η κυρία Ολκίν θα επισκεφθεί την Τουρκία, θα επισκεφθεί την Ελλάδα, θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες και θα ξαναέρθει πίσω στην Κύπρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε ο πρόεδρος, προσανατολίζουμε να καλέσω και το Εθνικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα. Μνημόνιο συναντήληψης για πολιτική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Κυργυσίας υπέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος με τον Κυργύζιο ομόλογό του κατά την επίσκεψή του στη χώρα. Σε δηλώσεις μετά τις συνομιλίες που είχε μαζί του στο Μπισκέκ, ο κύριος Κόμπος χαρακτήρισε την υπογραφή του μνημονίου ως κομβική στιγμή που μπορεί να δημιουργήσει νέα δυναμική στο εμπόριο, τις επενδύσεις και τις ευρύτερες διμερείς σχέσεις. Αναφέρθηκε επίσης στην υπογραφή συμφωνίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ των 2 χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι απίφθινε πρόσκληση στον ομόλογό του να επισκεφθεί την Κύπρο στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση των επαφών υψηλού επίπεδου ανάμεσα στις 2 χώρες.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πρώτη εξεταστική των Πανκύπριων εξετάσεων με το μάθημα των νέων ελληνικών σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της πόλης και επαρχίας Πάφου, σύμφωνα με τον συντονιστή Λυκειάρχη Γιώργο Παναγή. Σύμφωνα με τον κύριο Παναγή, κατά τη σημερινή πρώτη των εξετάσεων όλα λειτουργήσαν ομαλά και ευχήθηκε να κυλήσουν όλα ομαλά μέχρι και την 26η Ιουνίου, οπότε θα δοθεί το τελευταίο μάθημα της εξεταστικής που θα είναι τα μαθηματικά κοινού κορμού. Ο φιλόλογος Γιώργος Γιαλούρης σε παρέμβασή του στο Ράδιο Κόσμος χαρακτήρισε το θέμα της σημερινής εξέτασης βατό και αναμενόμενο. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 56χρονου Αλλοδαπού που βρισκόταν στην περιοχή της Τρεμιθούσας. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Μιχάλης Νικολάου, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν τεκμήρια που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα. Από την φωτιά το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, είναι έτοιμος να μετέχει στη συλλογική ηγεσία της ΕΔΕΚ που θα προκύψει από ένα ανοιχτό και δημοκρατικό συνέδριο. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Μυριάνθους και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι η περίοδος των ιστορικών ηγετών στα κόμματα έχει παρέλθει και το μέλλον τους εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα συλλογικών ηγεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, ο ίδιος δηλώνει παρόν για την επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ και είναι έτοιμος να αποτελέσει μέρος της συλλογικής ηγεσίας που θα αναλάβει την ανασυγκρότηση του κόμματος. Εντός του 2026 το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στην διαδικασία για την ανέγερση του νέου κτηρίου που θα στεγάσει το Νικολαίδιο Γυμνάσιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Μέσης Εκπαίδευσης Λοΐζο Κωνσταντίνου, το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να προχωρήσει και για την δημιουργία της δεύτερης τεχνικής σχολής στο Λύκειο Έμπας. Παρά τις καθυστερήσεις που υπήρχαν, είπε ο κ. Κωνσταντίνου, οι εκκρεμότητες έχουν ξεπεραστεί και δήλωσε αισιόδοξο ότι πριν το τέλος του χρόνου τα δύο έργα που αφορούν την Πάφο θα προχωρήσουν. Ανησυχία εκφράζουν οι οργανωμένοι γονείς της Πάφου για τη λειτουργία των δημόσιων καλοκαιρινών νηπιαγωγείων. Σε επιστολή τους προς το Υπουργείο Παιδείας καταγγέλουν ότι στο Πετρίδιο και στο 13ο νηπιαγωγείο προγραμματίζεται η λειτουργία περισσότερων τάξεων από όσες μπορούν να εξυπηρετήσουν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα παιδιά να φιλοξενούνται σε χώρους που όπως υποστηρίζουν δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι για προσχολική εκπαίδευση. Οι γονείς ζητούν τη λειτουργία επιπρόσθετου καλοκαιρινού νηπιαγωγείου στο κέντρο της Πάφου ώστε να αποσυμφορηθούν οι υφιστάμενες μονάδες και καλούν το Υπουργείο να εξετάσει το θέμα πριν από την έναρξη των θερινών προγραμμάτων στις 21 Ιουνίου. Μήνυμα μηδενικής ανοχής για την περιοχή Αγίου Αντωνίου στέλνει ο Δημαρχεύων Πάφου. Ο κ. Ονησηφόρου μαζί με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, υπηρεσιακούς λειτουργούς του Δήμου και κλιμάκιο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου μετέβησαν στην περιοχή για επιτόπια επιθεώρηση και λήψη άμεσων αποφάσεων. Η εικόνα σε ορισμένα σημεία δεν τιμά ούτε την περιοχή ούτε την πόλη μας, ανέφερε ο κ. Ονησηφόρου. Παράνομες κατασκευές, αυθαίρετες παρεμβάσεις και εγκαταλελειμμένες υποδομές δεν έχουν θέση σε μια σύγχρονη και τουριστική πόλη όπως η Πάφος, είπε, προαναγγέλλοντας μεγάλη εκστρατεία στην περιοχή. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, το Ουλιά Κυριακή Κωνσταντίνα που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 3ου 107 έναντι της Έσο Χλώρακα στην Χλώρακα και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3ου και Βαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά, στο εσωτερικό αλλά και στα νότια. Σε περίπτωση ομίχλης, η ορατότητα αναμένεται να είναι σημαντικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητή, ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και τοπικής ομίχλης, ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε περίπτωση καταιγίδας είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν θαλάσσι και στο εσωτερικό μεταβλητή ασθενείς 3 από 4 για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo,

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Η νέα διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε λίγο μετά τις 2 το απόγευμα το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων της χώρας εναντίον του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Από χθες βράδυ, η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είχε οξυνθεί μετά την ανταλλαγή πληγμάτων Ιράν και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ στις φοδρότερες επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει 2 πλευρές αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η επιχείρηση διεξήχθη σε απάντηση στην επίθεση με πυράβλους που εξαπέλυσε το σιωνιστικό καθεστώς, όπως αποκαλούν το Ισραήλ, εναντίον θέσεων ραντάρ σε 3 διαφορετικές περιοχές του Ιράν. Η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νωρίς το πρωί μαυροντία ροκετών εναντίον ομάδας οχημάτων και στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Σε ανάρτησή της στο Telegram, η οργάνωση υποστήριξε ότι εστόχευσε συγκέντρωση στρατιωτικού προσωπικού στα περίχωρα της περιοχής Μπέιτ Γιαχούν σε απάντηση για την παραβίαση της εκεχηρίας από το Ισραήλ και τις επιθέσεις του στα χωριά του Νότιου Λιβάνου. Το Ισραήλ έχει διενεργήσει σχεδόν 3.500 αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο και εκατοντάδες ελεγχόμενες εκρήξεις από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός στις 16 Απριλίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάμ Σαλάμ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιδιώκουν μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Η ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε ακόμη πως οι τελικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη προχωρούν εκτός αν η άγνοια ή η ανοησία σταθούν εμπόδιο, κατά την έκφρασή του. Ο αποκλεισμός, έγραψε, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και καθολική εφαρμογή μέχρι να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία. Τα πράγματα, πρόσθεσε, θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Σε προηγούμενη ανάρτησή του, Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως την ανταλλαγή πυρών. Ο Τραμπ δεν κρύβει τις διαφωνίες του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και αναζητά λύσεις στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με έναν πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε, παρατείνεται και παραμένει όλο και περισσότερο αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη λωρίδα της Γάζας, 4 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους και 8χρονο παιδί, έχασαν τη ζωή τους από αεροπορικές επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού. Από τις επιδρομές σε στρατόπεδο προσφύγων τραυματίστηκαν και άμαχοι. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα η μία την άλλη πλευρά για παραβίαση της εκεχηρίας, η οποία επιτεύχθηκε με την μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Παλαιστίνοι κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι επεκτείνει την υπό τον έλεγχό του περιοχή στη λωρίδα της Γάζας που ανέρχεται σε 60%. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου για να μεταβεί σε εκδήλωση μετά τη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελο Ολκίν, ο πρόεδρος ανέφερε ότι είναι σημαντικό ότι η κυρία Ολκίν θα επισκεφτεί την Τουρκία, θα επισκεφτεί την Ελλάδα, θα επισκεφτεί τις Βρυξέλλες, θα ξαναέρθει πίσω στην Κύπρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε ο πρόεδρος, προσανατολίζουμε να καλέσω και το Εθνικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα. Μνημόνιο συναντήληψης για πολιτική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Κυργυζίας υπέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος με τον Κυργύζιο ομόλογό του κατά την επίσκεψή του στη χώρα. Σε δηλώσεις μετά τις συνομιλίες που έχει μαζί του στο Μπισκέκ, ο κ. Κόμπος χαρακτήρισε την υπογραφή του μνημονίου ως κομβική στιγμή που μπορεί να δημιουργήσει νέα δυναμική στο εμπόριο, τις επενδύσεις και τις ευρύτερες διμερές σχέσεις.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πρώτη εξεταστική των Πανκύπριων εξετάσεων με το μάθημα των νέων ελληνικών σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της πόλης και επαρχίας Πάφου, σύμφωνα με τον συντονιστή Λυκειάρχη Γιώργο Παναγή. Σύμφωνα με τον κύριο Παναγή, κατά τη σημερινή πρώτη των εξετάσεων όλα λειτουργήσαν ομαλά και ευχήθηκε να κυλήσουν ομαλά μέχρι τις 26 Ιουνίου, οπότε θα δοθεί το τελευταίο μάθημα της εξεταστικής που θέλετε μαθηματικά κοινού κορμού. Ο φιλόλογος Γιώργος Γιαλούρης, σε παρέμβασή του στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε το θέμα της σημερινής εξέτασης βατό και αναμενόμενο. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 56χρονου Αλοδαπού που βρισκόταν στην περιοχή της Τρεμηθούσας. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Μιχάλης Νικολάου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν τεκμήρια που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα. Από την φωτιά το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός. Ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είναι έτοιμος να μετέχει στη συλλογική ηγεσία της ΕΔΕΚ που θα προκύψει από ένα ανοιχτό και δημοκρατικό συνέδριο. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο ο κ. Μυριάνθους και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι η περίοδος των ιστορικών ηγετών στα κόμματα έχει παρέλθει και το μέλλον τους εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα συλλογικών ηγεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, ο ίδιος δηλώνει παρόν για την επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ και είναι έτοιμος να αποτελέσει μέρος της συλλογικής ηγεσίας που θα αναλάβει την ανασυγκρότηση του κόμματος. Εντός του 26 το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στη διαδικασία για την ανέγερση του νέου κτηρίου που θα στεγάσει το Νικολαίδιο Γυμνάσιο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Μέσης Εκπαίδευσης Λοΐζο Κωνσταντίνου. Στο Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να, το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να προχωρήσει και για τη δημιουργία της δεύτερης τεχνικής σχολής στο Λύκειο Έμπας. Παρά τις καθυστερήσεις που υπήρχαν, είπε ο κ. Κωνσταντίνου, οι εκκρεμότητες έχουν ξεπεραστεί και δήλωσε αισιόδοξος ότι πριν το τέλος του χρόνου τα δύο έργα που αφορούν την Πάφο θα προχωρήσουν. Ανησυχία εκφράζουν οι οργανωμένοι γονείς της ΠΑΦΟ για τη λειτουργία των δημόσιων καλοκαιρινών νηπιαγωγείων. Σε επιστολή τους προς το Υπουργείο Παιδείας καταγγέλνουν ότι στο Πετρίδιο και στο 13ο νηπιαγωγείο προγραμματίζεται η λειτουργία περισσότερων τάξεων από όσες μπορούν να εξυπηρετήσουν υφιστάμενες εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα παιδιά να φιλοξενούνται σε χώρους που, όπως υποστηρίζουν, δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι για προσχολική εκπαίδευση. Οι γονείς ζητούν τη λειτουργία επιπρόσθετου καλοκαιρινού νηπιαγωγείου στο κέντρο της ΠΑΦΟ ώστε να αποσυμφορηθούν οι υφιστάμενες μονάδες και καλούν το Υπουργείο να εξετάσει το θέμα πριν από την έναρξη των θερινών προγραμμάτων στις 21 Ιουνίου. Για αυθαίρετες ενέργειες που υποβαθμίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια και για έλλειψη διαλόγου κατηγορεί τον ΟΚΙΠΗ ο πρόεδρος της Συντεχνίας Πασικής Σωτήρης Κούμας. Με αφορμή τη συμφωνία του ΟΚΙΠΗ με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας, ο κ. Κούμας, μιλώντας στο ράδιο Κόσμος, ανέφερε πως ο ΟΚΙΠΗ επιδεικνύει αξιοσημείωτη ταχύτητα για συμφωνίες που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσια διαβούλευση, κυρίως με τους γιατρούς οι οποίοι επηρεάζονται. Παράλληλα, σημείωσε, ζητήματα που αφορούν τις δομές θέσεων των ιατρών παραμένουν σε εκκρεμότητα και οι ελλείψεις προσωπικού συνεχίζονται. Στην πόλη μας απόψη θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Κυριακής Κωνσταντίνας στο Ουλιά, που βρίσκεται στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, έναντι Έσο Χλώρακας, και του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου και Ευαγόρα Παλικαρίδη στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νεφώσης και τοπικής ομίχλης, ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις αλλά και τοπική ομίχλη, ενώ προοδευτικά ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καθίσταται κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Διαχείριση Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αδειώσου τα μάτια.

τα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί ξεκινάμε και αυτή την εβδομάδα Δευτέρα. Σήμερα δυναμικά με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, με πολύ καλή διάθεση και κάθε εβδομάδα μετράμε και λίγο παραπάνω στον υδράργυρο, γιατί μας προδιαθέτει να βάλουμε ακόμα πιο καλοκαιρινή διάθεση και ρούχα, αλλά έχουμε και μεγαλύτερη μέρα και καλύτερη διάθεση. Μείνετε μαζί μου, μείνετε συντονισμένοι, έχουμε δύο υπέροχες ώρες να τις περάσουμε παρέα.

Γιορτάνης αγαπητός και με πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος εδώ. Έχω κοκορέψει, έχω πετάξει έξω στήθος, γιατί εγώ και η ομάδα μου σας ετοιμάζουμε τα καλύτερα. Έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειες. Έχουμε ενότητα με κουτσουμπολιό. Με τις viral ειδήσεις έχουμε ενότητα too cold to be hot με κρύο ανέκδοτο. Φυσικά προτάσεις ταινιών αγαπημένες. Και όλα αυτά τα πλαισιώνουμε με μεγάλες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Εδώ ακούτε πρώτοι τα νέα τραγούδια, αλλά και φυσικά όλα τα αγαπημένα σας. Φυσικά τα λέμε και στα social media. Σας περιμένω.

ξέρετε όλοι και το ξέρετε καλά, το αγαπημένο μου σημείο στην εκπομπή είναι η αλληλεπίδραση μαζί σας. Λοιπόν, χωρίς ντροπές, χωρίς αναστολές, σας περιμένω στα social media, στα δικά μου Γιορδάνης Αγαπητός Official ή του ραδιοφώνου, και εκεί μου στέλνετε την ιστορία σας, το τραγούδι που γουστάρετε και σχολιασμό, γιατί όχι, των ενοτήτων που λέμε στον αέρα. Σας περιμένω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Τώρα, σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Brigouette με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων.

0: τα κολλασμένα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σου πω πως όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες δεν παίζουν αλλού, αλλά παίζουν εδώ. Γι' αυτό μείνε συντονισμένος και δυνάμωσε λίγο ακόμα την ένταση στο ραδιόφωνο σου.
0: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Dance, αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot. Με κρύο ανέκδοτο. Τι κάνει ο υπολογιστής όταν κρυώνει? Κάνει ριμποτάκια.

Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μη διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών Don't Look Up, εξαιρετική σατιρική κωμωδία που κοροϊδεύει τα social media, την πολιτική, την τηλεόραση αλλά και την κοινωνία της υπερβολής. Ένα cast φωτιά με Λεωνάρντο Ντικάπριο, Τζένιφερ Λάουρενς, η ταινία ισορροπεί ανάμεσα στο ξεκαρδιστικό και στο τρομακτικά αληθινό.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Κόσμος FM
0: 95.2.
1: Ραδιόφωνο με άποψη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και εμείς θα είμαστε παρέα καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, ενώ λίγο πριν ο Απόν με το Ρεμπέτικο. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, αλλά και ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το «Να μ' αγαπάς», ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, «Αναπνοή Ανατολή». Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται ο Νίκος Μακρόπουλος με το «Επίθεση», αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το «Φορτηγό». Τα λέμε σε λίγο.

βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Βάσος, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Ανδρέα, Άννα Βύση και Αιγαίο. Συνεχίζουμε με δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Ηλίας Βρετός με το λάθος σου για τον Παναγιώτη.

βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Καμπάνες για τον Νίκο και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Έρχονται Βασίλης Δήμας, έχω μάθει για την Κατερίνα και αμέσως μετά Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια για τον Τάσο.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ζιγ-ζακ από τα παλιά, αγάπη του καλοκαιριού, μία επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Ελευθερίας, Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας, και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης, Μου έλειψες πολύ, για τον Σπύρο.

Ήταν ο Πάνος Κιάμος με το «Ξέρεις πολλούς», μία επιλογή του Γιώργου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Σαν σήμερα το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές, αλλά και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα αυτή της Ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: για μένα είναι ευτική που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι κακοτράχαλο το μάρι διστραμμένο. Πως στις γυναίκες με έναν τρόπο ύπουλο μισώ. Και ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πως τραβώ, χασίσαι και κοκό. Πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συγχαμένο. Και ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιά σε σχρές. Ψυχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ. Που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Και αυτό που εστίχησε σε με πληγές θανατερές. Κανείς δεν το μάθε, γιατί δεν το πάσε κανένα. Μα απόψε τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά. Και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραγκούντα σμήνι. Κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί. Εκείνο που παντοτινή κρυφή πληγή μου εγίνει.
1: Ήμουνα τότε δοκίμω σε ένα λαμπρό ποστάλ. Και ταξιδεύαμε Αιγυπτογραμμή, Νοτιογαλλία. Τότε τη γνώρισα σαν

μου χάρισε μεγάλο πορτοφόλι και ήμουν ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος της γης. Όταν φτάσαμε σε αυτή που θα έφευγε την πόλη, την εσκεφτόμουν πολύ.

φράγκα γαλλικά με έβγαλε μια φωνή. Κοίτα μια εμένα να κοιτά με μάτι αγριεμένο και μια το πορτοφόλι μου. Μα πού μείνα κι εγώ, ένα σταυρό απάνω τη σανίδα κρεμά.

0: παιδεύει.
1: Λένε για μένα είναι αυτή η που κάμαμε μαζί. Πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει. Πως είμαι παλιωτόμαρ και πως τραβώ κουκό. Μα αν ήξεραν οι δύστιχοι θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά, νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.

Καλύτερη από αυτή. Κι όχι στην ομόνια να ψάχνεις το χαρτί. Τα άραστα

της γειτονιάς μας ο τρελός. Όλα ανάποδα τα βλέπει μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια. Πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει. Και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους τους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω. Κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως, στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο. Λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.

0: λα λα. Κόσμος 95,2. Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος

0: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
7: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι, Στο Κόσμος,